0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξάνδρου.

0: ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λεσχή Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του νέου ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική.
1: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
0: Το ζεις. Είσοδος μονοημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διήμερου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
2: Check, one, two. Ready?
3: Ready!
2: Okay.
4: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM
5: 97,8.
2: Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Καλό πρωινό θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning. Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.
6: Κάτσε λίγο. Ναι, απόδοσε ένα φοβερό τρίγωνο.
5: Σε σέρβερ, παγωμένο νερό δίπλα. Σταυροπόδι, εφημερίδα.
6: Άμα είχε, θα έπαιρνε.
5: Έχει φίλε.
6: Κουπόνι στοιχήματος διάβαζα.
5: Αδιάβαζε, δεν ούτε καν από το κινητό.
6: Όχι,
5: δεν ούτε λέω ότι έχει ξεφύγει.
7: Βρωμό, βάβο.
5: Τι βρωμό, βάβο.
7: Εγώ σπίτι έμεινα, γιατί σήμερα θα βγω. Έχει γενέθλια φιλενάδα μου η Μέρη.
5: Χρόνια πολλά στη μερούλα μα.
7: Και χθε κάθισα έτσι σπιτάκι.
5: Πολύ ωραία.
7: Εσύ, Βασιλία, και μια πόρτα.
5: Βγήκα χθε λίγο έξω έτσι και λίγο να χαλαρώσω. Κατάφερα, πήγα και στο γυμναστηριάκι μου. Έκανα και δουλίτσες. Ωραία, έχουν βάλει και την οπτική μου την ήρα. Είμαστε τώρα πάνω από
7: ένα. Σένιος είσαι, σένιος.
5: 500 έβαλα. Εντάξει, μπορούσα να βάλω και ένα γίγα, αλλά λέω μην πας από το χαλκό. Δεν προλαβαίνουν τις ταχύτητες.
7: Ναι,
5: δεν προλαβαίνουν
7: πλέον τις εικόνες. Θα τρελαθείς.
5: Παιδιά, καλημέρα σας. Δίπλα μας είναι πάντα ο ένας και μοναδικός δουλευταράς για εμάς που ψάχνουμε να λύσουμε προβλήματα στο σπιτάκι μας. Έτσι, για κανένα καλό ηλεκτρολόγο, κανένα υδραυλικό. Γενικά, ψάχνουμε τα πάντα για το σπίτι μας. Δεν χρειάζεται να ρωτάμε φίλους γνωστούς, τριτοξάδερφα και γενικά όλο μας το σόι, γιατί υπάρχει ο δουλευταράς. Μπαίνουμε, βλέπουμε επαγγελματίες, reviews και δουλειές και επιλέγουμε μόνοι μας. Καλημέρα, καλημέρα.

0: πόσο τέλειο τραγούδι από το παρελθόν. Η Dai το συνοδεύει τον Mr. Eminem, τον Θεό Stan. Κυρίες και κύριοι, λίγο πιο πριν ο Teddy Swims με το The Door. Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σα, είναι δύσκολο για του άλλου να σα μάθουν εξαιτία τη εναλλαγή σα ανάμεσα στην κοινωνικότητα και την ανεξαρτησία. Είστε φιλικοί τη μία και ανέμελοι ή μία διαθέσιμη την άλλη. Χρειάζεστε αρκετό χρόνο για τον εαυτό σα, δουλεύετε σκληρά και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ρονάλντο.
0: Έλα ρε φιλενάδα.
2: Ρονάλντο. Λοιπόν, στη Χαλκιδική μας ακούτε 99,5 Δράμα, 88,9, 97,8 στη Θράκη, Αλεξανδρούπολη, Μέτρο FM, www.zuradio.gr, Spotify,
0: ναι.
2: Και έχουμε και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: Γλυκές, όμορφες καλημέρες, τις πιο γλυκές που μπορούμε να δώσουμε σε όλους εσάς εκεί έξω. Να σας πούμε ότι θέλουμε επικοινωνία και σήμερα με το Viber του ραδιοφώνου 6931-908-908 και βεβαίως ο καιρός στα κλασικά του, έτσι στο τσιμπάει το πρωί και είναι ok το μεσημέρι, 17 με 29 βαθμούς στην πόλη το Σαββατοκύριακο. Ίσως δεν βρέξει, υπάρχει μικρή πιθανότητα βροχής, αλλά έχουν λίγο αλλάξει τα πράγματα σε σχέση με αυτό που βλέπαμε χθες και προχθές.
1: Ωραία, λοιπόν, σαν σήμερα το 2000 η Μαντόνα κυκλοφορεί το 8ο στούντιο άλμπουμ της,
0: ναι,
1: με τίτλο Music, το οποίο έγινε τεράστια εισπρακτική επιτυχία και κατέκτησε την κορυφή των charts παγκοσμίως. Και χρόνια πολλά σήμερα θα πούμε στην Αριάδνη.
0: Αχα.
1: Και στην Αριάννα.
0: Κορίτσια μας, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες εσάς. Τώρα, εάν γίνει μια γκαντεμιά τέλος πάντων και σου σπάσει η οθόνη, μην αγχώνεσαι, deep. Πάμε κατευθείαν στη λύση που σας έχουμε με την υπηρεσία Vodafone Tech Service και την επισκευή να γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Μάλιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνετε χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες.
1: Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σας, όπου και να είστε, με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμη και μετά την παράδοση.
0: Περισσότερα στα καταστήματα της Vodafone ή στο Vodafone.gr. Σήμερα κερνάω στα φιλαράκια μου εδώ πέρα πολύ ωραία αλμυρή μπουγατσούλα που έφερα με κακάο. Δεν σας βλέπω ακόμη τολμηρούς. Μέχρι και σαλάμι σε έχω δώσει να φας στον ύπνο μου. Φάει τουλάχιστον τυράκι στο ξύπνιο μου. Έλα, καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Με κομματάρα, Μπεμπερέξα, New Religion.

0: καλημέρα. Ζουζουνάκια μου, όμορφα εκεί έξω. Σας βλέπω και φάτους και χαροπούς για την Παρασκευή σήμερα. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Για παράδειγμα, μας λέει εδώ το κορίτσι μας η Μαρία να σκυπάρουμε όλες τις άλλες μέρες. Γίνεται και να έχουμε μόνο Παρασκευές.
1: Παρασκευή Σαββατοκύριακο. Παρασκευή Σαββατοκύριακο.
0: Άρα όχι να σκυπάρουμε όλες τις μέρες εδώ η Πολύ Ρέντζο. Θέλει και το Σαββατοκύριακο για να κάθεται.
1: Κατάλαβες
0: τι γίνεται.
1: Μόνο Παρασκευή.
0: Καλημέρα στην γλυκιά μου την Κέλλη που είναι εδώ μαζί μας και σήμερα. Στο Τζότζο μας, στο Βαγγελάρα που είναι δίπλα μας και αυτό το πρωινό. Στην Μαρούλα που περιμένει πώς και πώς τη μεθαύριο. Και στον Γιωργάρα που μας έρχεται καλή Παρασκευή.

0: Καλημέρα στην Δήμητρα και στον Αλέξη. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα, δηλαδή σε εσάς εκεί έξω. Εσείς είστε εντάξει να πάμε για επικαιρότητα?
1: Πανέτοιμοι.
0: Πάμε λίγο να πατήσω το μαγικό μου το κουμπάκι. Έλα.
1: Λοιπόν, συναγερμό σήμανε στις αρχές της Θεσσαλονίκης μας.
0: Το
1: βράδυ, τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, ενημερώθηκαν για καπνούς στο εσωτερικό του σταθμού Αγία Σοφία στο μετρό. Στο σημείο βρέθηκαν δυνάμεις πυροσβεστικής μαζί με τα τεχνικά συνεργεία. Φυσικά διαπίστωσαν ότι το σβάν προκλήθηκε από αστοχία πυκνωτή.
0: Δεν το βλέπω καλά το μετρό τελευταία. Όλο μας χαλάει, όλο τον.
1: Όλο κάτι γίνεται.
0: Ναι, όλο καθυστερήσεις, όλο αλλαγές των σειρμών. Τι θα γίνει, φίλες Κάτς?
2: Και πώς, ούτε δύο
0: τι?
2: Χρόνια
1: λειτουργία.
2: Φαντάσου να κάνει καμιά δεκαριά χρόνια τι έχει να γίνει.
0: Τελικά έχει δύο χρόνια που λειτουργεί το μετρό.
2: Κάπου τόσο, δύο χρόνια.
0: Α, μπράβο μας.
1: Μπράβο, πραγματικά.
0: Δεν το θυμάστε που έχουμε πάει και κάναμε βόλτα.
1: Πέρσι δεν ήταν.
0: Δεν ξέρω, μάλλον θα ήταν πρόπερση.
1: Πρόπερση.
2: Εγώ θυμάμαι, ναι, κάπου τόσο.
0: Για συνέχεια.
1: Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε αλλαγές στο μετρό. Κλειστοί 4 σταθμοί. Βενιζέλο, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Όχι, όχι, δεν έχει πάθει κάτι. Απλά θα γίνει συγκέντρωση και πορεία για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Φίσα. Οπότε αυτοί οι σταθμοί θα κλείσουν. Ξέρετε, για λόγους να μην υπάρχει αναστάτωση. Όταν γίνονται πορείες, κλείνουν κάποιοι.
0: Οκ, οκ, εντάξει.
1: Την επόμενη εβδομάδα έχουμε εξαγγελίες για το πετρέλαιο θέρμανσης, είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Στόχος πολύ πιο χαμηλά από το 1,75. Στόχος.
0: Πόσο, 1,74.
1: Πολύ πιο χαμηλά.
0: Εσύ, πώς το λένε, Κυριάκο μου, ρίξε καμιά μείωση τώρα, κανένα 20-30 λεπτά από τον φόρο
1: καυσίμων.
0: Καυσίμων. Γιατί μας έχει βγει ο κόλος, να πούμε. Έχει αργήσει πάρα πολύ. Εσύ. Ο κόσμος έξω, μιλάμε, ουρλιάζει. Τι
1: σε
0: κάνουμε?
1: Ερώτηση για τις τιμές στην ενέργεια και στα καύσιμα, ο Πρωθυπουργός είπε τα εξής.
0: Ναι.
1: Βρισκόμαστε σε περιβάλλον μεγάλης παγκόσμιας οικονομικής αστάθειας.
0: Ναι,
1: αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα.
0: Εφουκού. Μείωσε το, έλα μπάμπαμ, συνοπτικές διαδικασίες. Βγάλε ένα νόμο τώρα να γλιτώσουν 30-40 λεπτά στο λίτρο, γιατί δεν θα πάμε καλά.
1: Υπάρχουν λύσεις, η αλήθεια είναι. Κυριάκο μου, έλα εδώ να σου τις πούμε.
2: Μα οι άλλες χώρες γιατί έχουν πιο φτηνά από εμάς, δεν το καταλαβαίνω.
0: Έχεις πάει σε άλλες χώρες?
2: Βεβαίως.
0: Πότε πήγες?
1: Στην Κύπρο.
0: Στην Κύπρο τώρα. Πού τις είδες όλες τις χώρες και εσύ?
2: Η Βουλγαρία έχει φτηνά.
0: Βρε, μικρό κουταβάκι που πετάει στη συνέχεια, να πούμε, σαν τα παιδάκια.
2: Ναι.
0: Τα παιδιά, γιατί τρώω σοκολάτα και όχι εγώ.
1: Πραγματικά τέτοιο είναι.
0: Εντάξει, πάντως, παιδιά, λίγο πρέπει να το κοιτάξουν. Έλα.
1: Πάμε και στην Πτολεμαϊδα και εντοπίστηκε εργαστήριο καλλιέργειας ναρκωτικών. Είχαμε μία σύλληψη ενός 44χρονου. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 8 φυτά κάναβης πρώιμης ανάπτυξης, ύψους έως 30 εκατοστών μόλις.
0: Μόλις.
1: Και έχουμε και τους Ιρανούς. Οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πετρελοφόρο δεξαμενόπλιο υπό σημαία Τόγκο, λέει.
2: Να, αυτά ακούει και ανεβάζει.
1: Σε τομέα των στενών του ορμού στην ανακοίνωσή τους.
0: Δεν τα ανεβάζει αυτός και εσύ, σταμάτα απλά.
1: Είναι έξαλλος τώρα.
0: Όχι, είναι έξαλλος, αλλά δεν ξέρει.
2: Γιατί είμαι έξαλλος, γιατί πρέπει να βάλω βενζίνη.
0: Ναι, είμαι σίγουρος. Δεν είναι το θέμα αυτό τώρα, έτσι. Δεν τα ανεβάζει αυτός. Αλλά αφού το βλέπεις ότι υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, έρχονται και εκλογές. Χαζόι.
1: Μα είναι παγκόσμιο.
0: Θα μιλάμε, έρχονται εκλογές. Δηλαδή θα τους τρελάνε τους βουλευτές εδώ στην Βόρεια Ελλάδα. Οι άνθρωποι δεν θα ξέρουν πώς να περπατήσουν δεξιά-αριστερά. Κόψε λίγο εφουκού. Θα το κάνεις γρήγορο το πράγμα, να ηρεμήσουμε όλοι. Δηλαδή από τα δικά μας τα λεφτά μας θα βγάλεις το φόρο τώρα.
1: Μπορεί να θέλει να το κάνει λίγο πιο έντονο. Κατάλαβες, θα το κάνω και στο τέλος θα το περιμένεις. Όταν περιμένεις κάτι πάρα πολύ, όταν σου έρχεται.
0: Το κάνουν πολλές φορές έντονο και πολλές γυναίκες που σανάμουν, αλλά στο τέλος δεν σε σβήνουν όμως, Νάντση μου. Δεν σε σβήνουν, γιατί σου έχει φύγει μετά η κάψα. Σου έχει φύγει. Σου έχει βγάλει την Παναγία, δεν σταματάω. Δεν θέλω. Παπά, ποιο μήνες.
2: Στην Ιταλία σταμάτησαν και.
1: Άιτε αυτό με την Ιταλία.
2: Όχι, σταμάτησαν και τα τέλη κυκλοφορία. Οι μηχανές δεν πήρουν πλέον τέλη κυκλοφορία στην Ιταλία.
0: Αυτό ό,τι λέει είναι το δικό του μόνο συμφέρον. Μόνο το δικό του συμφέρον, τίποτε άλλο. Τη θιά του τσιτσιπάκια δεν πιάσανε, ρε.
2: Για τα σκυλιά.
0: Και τι, γιατί τη λένε, γιατί το έχουν αυτό σαν είδηση? Έχει... Επειδή είναι η θιά του τσιτσιπά.
1: Ενέρεση τώρα.
0: Τι μας νοιάζει τώρα.
1: Ενέρε, φίλε. Με την οικογένεια τσιτσιπά.
0: Η θιά του τσιτσιπά, η θιά του τσιτσιπά.
1: Ασχοληθείτε με κάτι άλλο.
0: Ενέρε, φίλε. Η θιά του τσιτσιπά. Πιάσαμε, λέει, τη θιά του τσιτσιπά. Τι να κάνω τώρα.
2: Έχει δύο σκυλιά που επιτίθενται σε ανθρώπους, γι' αυτό.
0: Το είδα το πανό που βάλανε στις φυλακές που δεν θέλουν τους γιατρούς. Όσο ζω, μα ζω, ούστα από εδώ και τα λοιπά. Χαμός. Τζόι Κρούξ, είσαι πολύ.
1: Επιθετικός πάλι σήμερα.
0: Τις τελευταίες μέρες. Βάρα το λίγο πιο πολύ. Για να ρεμπήσεις.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
0: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
0: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
1: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30%. Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleep in 11.
8: Το Zoo Radio παρουσιάζει το πιο family party της χρονιάς. Είστε

0: Greece.
1: Και φυσικά θα είμαστε όλοι εκεί μαζί με όλα τα hit του Zoo Radio.
0: Στον εξωτερικό χώρο του Grand Mazoo της Θέρμης.
2: Από τις 10 μέχρι τις 4 ελάτε να διασκεδάσουμε παρέα.
3: Και φυσικά

0: κάθε πρωί. 7 με 11 όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Καλημερούδια, καλημερούδια. Εδώ είμαστε 18 του Σεπτέμβρη. Ο Bill Nackis με την Boss Crew. Με πολύ πολύ καλή διάθεση. Να πάμε όμως μία βόλτα μέχρι έξω στους δρόμους. Να δούμε με το σκάτσι τι γίνεται εκεί πέρα.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
2: Με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Λοιπόν, πρώτη ενημέρωση από τον περιφερειακό. Εσείς που κινείστε δυτικά, κολλάτε Τριανδρία γιατί έχετε να περάσετε από ένα ατύχημα. Εσείς που κινείστε ανατολικά, κολλάτε Ευκαρπία και Πολύχνη. Κωνσταντίνου Καραμαλή αρχίζει και γεμίζει και στα δύο ρεύματα. Βασιλής Σόγας, Βασιλιός Γεωργίου, προτιμήστε την, είναι καθαρή. Τσιμισκή δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Η Εγνατία κολλάει μετά την Καμάρα. Και η Λαγκαδά στο ύψος της Νεάπολης.
1: Κάτι γίνεται πρωί-πρωί πάντως, φιλαράκι. Δηλαδή έχει κόσμο.
3: Εντάξει.
1: Τι εντάξει.
3: Έτσι και έτσι, έτσι και έτσι.
1: Αφού κολλάει, λες, είναι γιατί, γιατί λες έτσι
3: μικρά
1: και έτσι.
3: Μικρά κομμάτια, όχι τεράστια.
1: Μικρά κομματάκια. Νασούλα μου, τι γίνεται, τι έτρωγες έξω. Βλέπω τη γλωσσούλα σου, κάνεις έτσι.
4: Έτρωγα.
1: Τι έτρωγες. Τι έτρωγες, καλέ.
4: Το πρωινό μου, ξέρεις, την βρώμη μου, μετά
1: την πήρε. Δεν την πήρε τελικά την μπουκάτσα μου, δεν την πήρε.
4: Όχι, τη σνομπάρω την μπουκάτσα σου. Αυτό που δεν σνομπάρω είναι ο ύπνος το Σαββατοκύριακο, Βασίλη. Και σύμφωνα με έρευνα, η αναπλήρωση ύπνου το Σαββατοκύριακο φαίνεται πως μπορεί να προσφέρει σημαντικά ωφέλη για την καρδιά.
1: Έλα,
4: κοιμηθείτε
1: φίλε.
4: Το Σαββατοκύριακο, παιδιά. Μελέτες έχουν συνδέσει τον περισσότερο ύπνο τις ημέρες ξεκούρασης με έως και 20% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιακών προβλημάτων.
1: Είδατε που λέγανε ότι ο ύπνος τρέφει το παιδί και ο ήλιος το μοσχάρι. Να κοιμάστε, παιδιά, να κοιμάστε.
4: Άρα αυτή η αναπλήρωση του χαμένου ύπνου το Σαββατοκύριακο μας κάνει πάρα πολύ καλό. Αχα. Αυτό δείχνουν οι έρευνες. Ωστόσο, το catch-up sleep. Έτσι λέγεται, κατσάπ sleep.
1: Τι βλακή είναι, κατσάπ και κατσάπι.
4: Δεν αντικαθιστά ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου, ειδικά αν η καθημερινότητά σου έχει μεγάλα κομμάτια έλλειψης ύπνου. Παρόλα αυτά, αν είναι μεγάλες οι διαφορές τις ώρες ύπνου, μπορεί να επηρεάσουν θετικά το βιολογικό σου ρολόι.
1: Περίπου πόσες ώρες κοιμάσαι εσύ την ημέρα,
4: Φιλινάδα?
1: Ναι.
4: Έξι
1: ώρες. Μεσημέρι?
4: 40 λεπτά.
1: Εσύ?
3: Είναι τι 40 λεπτά.
1: Το μεσημέρι, το βράδυ πόσο κοιμάσαι?
3: Ένα 6ωρο κοιμάμαι το βράδυ.
1: Μπράβο.
3: Και κανένα 8ωρο το μεσημέρι.
1: 6, 8, 14. Και 4 ώρες
3: εκπομπή. Το μεσημέρι κοιμάμαι πιο πολύ από το
1: 20,
3: βράδυ.
1: 20, κάτσε. Και 4 ώρες εκπομπή 20.
3: Ναι.
1: Μία για να φας, μία για να τα κάνεις.
3: Μία προπόνηση.
1: Ναι.
3: Περνά το 24ωρο. Πού καιρός για σεξ?
1: Ήρθε και ο θάνατος. Ήρθε και ο θάνατος.
4: Εσύ?
1: Εγώ κοιμάμαι 5 ώρες το βράδυ και 30 λεπτά αν κοιμηθώ το μεσημέρι. Γιατί τελευταία έχω δυσκολίες. Καλημέρα στην Εύη, καλημέρα στην Θεοπούλα, σε όλους και σε όλες εσάς. Σας περιμένουμε εδώ στο παρεάκι μας στο Viber.

0: φροντίδα για το καλοκαίρι του 2026. Upside down και δίπλα μας και σήμερα είναι βεβαίως τα υπέροχα Mosaic Stores Back to School, και ξέρουμε ποιο είναι το πρώτο πράγμα που ψάχνουν οι μαθητές και οι μαμάδες αλλά και οι μπαμπάδες και όλοι όσοι θέλουν να κάνουν ένα δωράκι στα παιδιά. Έτσι είναι η σχολική τσάντα. Τσάντες για όλες τις σχολικές ηλικίες σε απίθανα σχέδια, μοναδικά χρώματα και επιλογές για όλα τα γούστα. Και αφού βρεις την τσάντα σου, Νανσούλα μου, συνεχίζεις και αγοράζεις και άλλα πραγματάκια.
1: Βέβαια,
0: εκεί πέρα.
1: Τετράδια, κασετίνε, στυλό, μολύβια και όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά. Mosaic Stores για όλα. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνίας στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
0: Και όλα στις καλύτερες τιμές αγοράς. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Φώτη. Bonjour. Bonjour, bon amour. Θα σου πω εγώ. Καλημέρα στην Εύουλα που μου λέει ότι είμαστε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ημέρας των ακροατών. Με εσάς, λέει, στα αυτιά μας ξεκινάμε και είστε υπέροχοι γιατί ξεκινάτε ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που ήρθε εδώ. Ο Δημήτρης στο τιμόνι μόνο με Zoo Radio και περνάει η ώρα και σήμερα Παρασκευή και μεθαύριο. Και στον Νικόλα, καλημέρα στην πιο δυνατή πρωινή ομάδα. Και εγώ από Καλαμπάκα είμαι, Μπιλ, και είμαι στην Θεσσαλονίκη. Έλα, όλοι εδώ είμαστε. Το ζούμε. Ερωτικός μετανάστης ο φίλος μου, ο Νικόλας.
1: Ωραίος ο Νικόλας.
0: Γεια σου, ρε Καλαμπάκα, σύντη και σου. Γαργαλάω.
2: Αχ, αυτό
0: το
2: είναι.
0: Τι έχουμε τώρα.
2: Τώρα θα παίξουμε με τους πιτόγατους.
0: Μπράβο.
2: Θα ακούσετε κάτι από την ελληνική τηλεόραση. Θα τηλεφωνήσετε 2310232908 και θα κερδίσετε δώρο επιταγή 20 ευρώ από τα καταστήματα κοσμημάτων Λαβή.
0: Έλα λίγο.
3: Ο κύριος
4: Άρης Παυρινός.
3: Ηλικία.
4: Είμαι ο πρωθυπουργός.
3: Α, όχι. Δεν θέλω δημόσιο υπάλληλο.
0: Δεν μπορώ με αυτό το πράγμα. Πεθαίνω κάθε φορά που το ακούω. Κυρίες και κύριοι, 2-3-12-32-9-08, ο πιο γρήγορος μας λέει ποια είναι αυτή η σειρά της ελληνικής τηλεόρασης και κερδίζει ένα φανταστικό, ένα υπέροχο κόσμο ως 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή. Πάμε στη γραμμή, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε μου, όνομα.
5: Αλέξανδρος.
0: Αλέξανδρε, πες μου, πού πας τέτοια ώρα, τι κάνεις αυτή τη στιγμή.
5: Στη δουλειά, κλασικά, Παρασκευή.
0: Ωραία, φιλαράκι, ωραία.
5: Ήρθε επιτέλους.
0: Επιτέλους ήρθε για να χαλαρώσουμε κι εμείς. Σου αρέσει η δουλειά που κάνεις.
5: Εντάξει, καλά είναι μέχρι στιγμής.

από το παρελθόν. Κυρίες και κύριοι, ξυπνάμε με τους YouTube. Αυτό είναι ξύπνημα. Ειδικά τώρα αν είσαι λίγο στα σκεπασματάκια εκεί πέρα και χαϊδολογέστε. Έλα παιδιά, καλημέρα.

0: τραγουδάρα είναι και αυτή, Μιτσίκο, καλοκαιρινό, δροσερό, ο καιρός είναι καλούτσικος σήμερα. Είχε και 2 βαθμούς πάνω από το χθες που το μέτρησα, και αυτό έτσι μας άρεσε πάρα πολύ εδώ πέρα το παρεάκι μας. Αύριο το θέμα όλο θα είναι, παιδιά, στο Μασούτι, στο φεστιβάλ στην Θέρμη. Σας περιμένουμε όλους και όλες εσάς να έρθετε για να περάσουμε τέλεια. Θα παρουσιάσουμε και το φεστιβάλ η ομάδα του Zoo Radio. Να καλημερίσουμε τον φίλο μας τον Γιαννάρα που είναι εδώ μαζί μας και σε αυτό το πρωινό. Τον φίλο μας τον Γιώργο, την Βένια μας που είναι δίπλα μας με τις κομματάρες. Να είσαι καλά, και με το όρος φαλακρό να μας δείχνει τι ωραία θα περάσει εκεί. Έτσι, το οποίο ανυπομονεί ο 6χρονος γιος μου, λέει, να γεμίσει με χιόνι. Έχουμε χρόνο, φιλαράκι μου γλυκό, θα γίνει όμως και αυτό. Και καλημέρα και καλή Παρασκευή στον φίλο μου τον Νίκο. Τώρα, οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ, παιδιά, δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του. Ένα ζευγαράκι που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς. Των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς μας.
1: Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό, Βασίλη.
0: Μάθετε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr. Εμείς τώρα θα μάθουμε λίγο περισσότερο για τα ζώδια, αφού ο Σκατζούλης είναι πανέτοιμος.
2: Θέλω να σας πω ότι όλα τα ζώδια είναι χάλια.
0: Γιατί, φιλαράκι, ήπιανε.
2: Υπομονή σε όλους, θα έχετε μια δύσκολη μέρα.
0: Ναι.
2: Και αυτό οφείλεται ότι είναι αντιμέτωποι ο Κρόνος με τον Ερμή και επηρεάζει πάρα πολύ.
0: Μαλώνουν, αυτοί την πληρώνουμε εμείς.
2: Έτσι πάει.
0: Έλα, πες.
2: Λοιπόν, Δίδυμος, η ανάγκη να τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις σου μπορεί να είναι ιδιαίτερα έντονη. Καρκίνος, μπορεί να νιώσει κάποια πνευματική κόπωση. Λέων, η μέρα σε βοηθά να βρεις τρόπους να φέρεις περισσότερη ισορροπία.
0: Μάλιστα.
2: Παρθένος, διάλεξε προσεκτικά πού θα επενδύσεις την ενέργειά σου. Ζυγός, μπορεί να προκύψει ένα πρόβλημα που χρειάζεται λύση. Σκορπιός, μπορεί να έχεις περισσότερες απαιτήσεις σε ό,τι αφορά τις δουλειές. Τοξότης, θα έρθεις αντιμέτωπος με μια απογοήτευση. Εγώκερος, φόβοι και ανασφάλειες ενδέχεται να επηρεάσουν τις συζητήσεις σου. Υδροχόος, προσπάθησε να βρεις ένα συμβίβασμο επιλέγοντας πιο προσεκτικά τα λόγια σου. Ιχθύς, επικεντρώσου στο να ενισχύεις τη θέση σου για να έχεις καλύτερα αποτελέσματα.
0: Ναι.
2: Κριός, ίσως αρχίσεις να βλέπεις περισσότερες αδυναμίες. Ταύρος, αν νιώθεις ότι όλα σε πιέζουν, προσπάθησε να κατεβάσεις ρυθμούς.
0: Αυτά για σήμερα. Ακυρώστε όλα τα meeting που έχετε στη σημερινή ημέρα, γιατί θα φαγωθείτε και θα τσακωθείτε.
1: Oh.
3: Πες το, πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Έλα, έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
4: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
5: πες το!
4: Πες το!
5: Zoo Radio!
4: Zoo 90,8.
6: Μεγάλη προσφορά!
7: Όχι, όχι.
6: Τεράστια προσφορά!
7: Ούτε.
6: Πάμε, το έχω.
4: Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα 3 πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Προσοχή, ομάδα! Η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα!
9: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
10: Έτοιμος για αύριο!
9: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
11: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
12: Γιατί σου έλειψε το νησί?
11: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
12: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
11: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
12: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη.
5: μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
10: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
13: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
10: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
14: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
10: Μάλιστα.
15: Εγώ και... Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
16: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
17: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
18: On Air Media Group.
17: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
19: Τι ψάχνεις?
20: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
19: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
20: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
19: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
21: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
22: Check, check. One, two. Ready?
23: Ready!
22: Okay.
23: Okay.
22: Συντονισμός ραδιοφώνου μας στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metro. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro. Metro 97,8. Αλεξανδρούπολη.
1: Προκειμένου να οριστικοποιήσει το σχέδιο για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης και η Μέριλ Στριπ θα δανείσει τη φωνή της στο λιοντάρι στην Νάρνια. Ήθελα κάποιον που να έχει βάθος χωρίς να είναι επιτηδευμένος, είπε η σκηνοθέτρια, εξηγώντας την απόφασή της.
24: Καιρός.
1: Έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
24: Κίνηση.
1: Κίνηση θα βρείτε στον περιφερειακό, στο ρεύμα που κινείται ανατολικά, στο ύψος Τριανδρία και Πολύχνη, στο κέντρο η Εγνατία. Μετά την Καμάρα έχει καθυστερήσεις και στη Λαγκαδά, στο ύψος της Νέαπολης. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημερούδια όμορφα, καλημερούδια γλυκά και περιποιημένα σε όλους και σε όλες εσάς που μας ακούτε δυνατά. Σε όλα τα παιδάκια που αυτή την ώρα ετοιμάζονται να πάνε στο σχολείο τους, όπως η Ερμιώνη εδώ με το φίλο μας τον Αντώνη. Είναι η πρώτη δημοτικού φέτος, λέει, καλή σχολική χρονιά σε όλους. Έλα με το καλό κουκλάκι μου, Ερμιώνη, την αγάπη μας. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Κατσούλη, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
2: Δώσε το Viber του ραδιοφώνου.
3: 69-31-908-908.
2: Νάνση μου, τι έχουμε στην δεύτερη ώρα του πρωινού μας σοου?
4: Έχουμε έρευνα για τα ραντεβού. Έχουμε κουτσομπολιά από το Σκατζόχυρο. Έχουμε το Χαμπίμπι και τη Γιάλα να τραγουδάνε και να σας χαρίζουν δώρο επιταγή 50 ευρώ για τα αγαπημένα μας TGI Fridays.
2: Ναι.
4: Έχουμε γιατί οι άνθρωποι διακόπτουν τους άλλους όταν μιλάνε.
2: Γιατί τους βαριούνται.
4: Και το ανέκδοτο.
2: Λένε παραπάνω πράγματα που χρειάζεται. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ και σήμερα. Μην ξεχάσετε στις 10 παρα 20 ότι έχουμε το Beat the Bomb και μαζί μας είναι πάντα η εταιρεία Δημάκης. Για εσένα που είσαι επαγγελματίας, υδραυλικός, μηχανολόγος, μηχανικός ή κατασκευαστής, με τη Δημάκης η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη από ποτέ, αφού μπαίνεις στο πιο σύγχρονο B2B e-shop της αγοράς και βρίσκεις εύκολα χιλιάδες προϊόντα θέρμανσης, ίδρυψης και κλιματισμού, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, όπου και αν βρίσκεσαι. Με αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά, με δυνατότητα σύγκρισης προϊόντων, άμεση παράδοση και λίστες προσωποποιημένες. Είναι δικές σου, για σένα. Ξέρουν τι ανάγκες έχεις, έτσι, για να οργανώνεσαι καλύτερα και να επιλέγεις πάντα τη σωστή λύση για κάθε σου έργο. Η Δημάκης είναι η σύγχρονη επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυψης και κλιματισμού. Και εμείς είμαστε εδώ έτοιμοι και σήμερα για όλα, για να περάσουμε καταπληκτικά. Ξεκινάμε με Ζανανθό την δεύτερη ώρα του σοου, που τον λατρεύουμε.

0: που πηγαίνει με τα παιδάκια της στο σχολείο. Και κάπου εδώ σχέση με ένα περιστατικό που έγινε χθες και γενικά με τα θέματα που συμβαίνουν στα σχολεία. Οι πιο νέοι γονείς, έτσι που τα παιδιά τους ξεκινάνε τώρα το δημοτικό, μιλήστε τους για το bullying, ότι δεν πρέπει να κάνουν ούτε να δέχονται, να τα καταγγέλνουν κατευθείαν. Μήπως και σώσουμε την επόμενη γενιά παιδιά.
1: Και
0: έτσι
1: να τους διδάξετε πώς να υπερασπίζονται τα παιδιά που δέχονται.
0: Μπράβο.
1: Το bullying. Όχι
0: τους φίλους τους ή απλά κάποιον μικρότερο
1: κάποιον,
0: γενικά.
1: Ναι, γιατί η στάση του να μην παίρνω θέση είναι και αυτό στάση, να ξέρετε.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να πάμε γρήγορα να δούμε τι μας φέρνει το κορίτσι μας. Μας φέρνει μια έρευνα ή όχι.
1: Λοιπόν, σας φέρνω τι γίνεται πια στο dating. Πλέον δεν ψάχνουμε τον τέλειο άνθρωπο.
0: Τι ψάχνουμε?
1: Σύμφωνα με τις έρευνες, ψάχνουμε πια red flags αντέχουμε. Δηλαδή, πια ελαττώματα, ας πούμε.
0: Δηλαδή,
1: αντέχουμε.
0: Το μη χείρον βέλτιστον.
1: Αυτό, Βασίλη.
0: Ωραία, φιλαράδα, πού κρατήσαμε έτσι. Γιατί το λες αυτό, τώρα στεναχωρέθηκα.
1: Να μας πει ο Στάτς που είναι έξω στη γύρα και κυκλοφορεί.
0: Ποια γύρα?
1: Ποια συμπεριφορά είναι πραγματικά αυτή η οποία, λέει, απλώς μας κάνει να μπορούμε να την αποδεχτούμε, και ποια είναι αυτή που δεν μπορούμε να την αποδεχτούμε με τίποτα? Γιατί πλέον.
0: Είναι καλόβολος αυτός, ρε. Τις αποδέχεται όλες. Μόνο ένα πράγμα σου τις πάει, μου είχες πει.
2: Δεν με ενοχλεί.
0: Άμα είναι έχει ξυπασιά η άλλη. Άμα είναι ξυπασμένη.
2: Τι δηλαδή, τι ξυπασμένη, ξυπασμένη.
1: Λες και τον έβαλε να παίξει ασύνδετα τώρα.
0: Σπασμένη είναι αυτή που μου έλεγες ότι το παίζει κάποια. Ότι
2: θέλει.
0: Δίθεν. Δηλαδή
2: να
0: λέει ότι έχω χρήμα και ότι εγώ είμαι κάποια.
1: Πώς το λες εσύ αυτό?
2: Να, δίθεν, αυτό το δίθεν.
0: Το δίθεν, ναι, εντάξει.
1: Έλλειψη σεβασμού, ψέμα, χειριστικότητα. Τι είναι αυτό που σας κάνει, ας πούμε, να φεύγετε? Επειδή ειδικά στο dating υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές, πάρα πολλά social που βλέπεις ανθρώπους.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ εύκολο, λέει, να το κάνουμε όπως κάνουμε τα ψώνια. Α, δεν μου αρέσει πολύ αυτή η μπλούζα, έχει μια γκράφα που
0: προϊόντα
1: δεν μου αρέσει.
0: Προϊόντα και οι άνθρωποι, Νάση μου. Προϊόντα
1: έτσι,
0: και οι άνθρωποι.
1: Έτσι,
0: εκεί
1: έτσι
0: καταντήσαμε.
1: Αυτό είναι, και το ερώτημα είναι, άραγε, υπάρχουν πραγματικά red flags που είναι ενοχλητικά ή υπάρχουν και αυτά που δεν μπορούμε με τίποτα να ανεχτούμε?
0: Εγώ δεν μπορώ όταν η άλλη με κνευρίζει. Θα μου πεις ποια είναι αυτή? Δεν ξέρω. Όχι. Όταν με κνευρίζει. Δηλαδή όταν δεν μπορώ να δεν ακούσω ούτε να μιλάει. Αυτό μου τους πει είναι το μεγαλύτερο μου.
1: Εμένα το μεγαλύτερό μου είναι η χειριστικότητα.
0: Η χειριστικότητα. Εσένα, φίλε, είπαμε ξυπασμό.
2: Αυτό, ναι, δεν
0: μπορώ. Τι
2: δεν μπορεί να είναι πολύ σοβαρή. Θέλω να χαμογελάει αυτό.
0: Καλά, την επόμενη φορά πιες με κλόν. Τι λες, ρε φίλε?
2: Δεν μπορώ το. Θέλω να είναι και λίγο παλαβιάρα, ρε παιδί μου.
0: Είναι.
2: Θέλω να είναι λίγο τρελιάρα αυτό.
0: Για γυναίκα, άμα θα βγει με σένα, υπάρχει πιθανότητα να μην είναι λίγο παλαβιάρα. Αυτό ακούει.
2: Σκερτσόζα.
0: Σκερτσόζα.
2: Αυτό θέλω να είναι. Σκερτσόζα.
0: Ωραία, μάνα μου. Λοιπόν, σκερτσόζα γυναίκα. Είσαι σκερτσόζα γυναίκα.
2: Αυτό θέλω
1: να είναι. Θέλω να γνωρίσει, σα κάτι. Νιώθω σαν γραφείο συνοικεσίων.
0: Μα τώρα, α πω κάτι.
1: Τι θέλω λίγο σκερτσόζα.
0: Άμα ήσουν ένα γραφείο συνοικεσίων και έμπαινε μέσα αυτό εδώ να πούμε κατσαπλιά και σου έλεγε θέλω γυναίκα να είναι σκερτσόζα. Δεν θα τον έστειλε στα φίφτη. Φύγε, αγόρι μου, ζεις σε λάθος εποχή, σκερτσόζα. Πάντα δεν πάσε. Βάλτε χαμόγελο στη ζωή σας, παιδιά, σας πάει, σας το λέω εγώ.

0: προσβάλλεις, λέει. Μην με προσβάλλεις την νοημοσύνη μου, γράφει η Βούλα. Θα συμφωνήσουμε, γλυκιά μου Βούλα. Καλημέρα και στην Αντζελίνα, η οποία περιμένει πώς και πώς την μεθαύριο. Να στον Αντωνάρα μας, καλημέρα, που είναι εδώ και αυτό το πρωινό. Καλημέρα, παιδιά μας. Γράφει στον Γιώργο και στην Έλενα που μας ακούνε δυνατά. 69-31-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου, παιδιά. Το ραντεβού μας είναι μεγάλο και είναι πάρα πολύ ωραίο αύριο, 19 του Σεπτέμβρη, Σαββατάκι όμορφο. Από τις 10 θα είμαστε εκεί. Θα παρουσιάζουμε την εκδήλωση για το υπέροχο, για το τρίτο Μασούτης Family Festival. Και ο Ζου σας καλεί να έρθετε όλοι εκεί στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης. Μία ολόκληρη μέρα ανάλυση μου γεμάτη μουσική, παιχνίδια, challenges, γευστικές δοκιμές, διαγωνισμούς και εκπλήξεις για μικρούς αλλά και για μεγάλους.
1: Μαζί μας θα είναι ο Γκανζάρ, ο Πάνος Ντέν, ο Σεφ Τόμας, ο Κώστας Σιδηρόπουλος, ο Απόστολος Κανέλος, η Αλεξία Κεφαλάκη, ο δικός μας ο Μαργαρίτης και Χαγιά.
0: Έτσι, έτσι. Και φυσικά όλοι εμείς θα είμαστε εκεί. Και μουσική θα παίξει ο Χρήστος Τοκμακίδης με τον Πέτρο Σοφιανίδη. Θα παίξουν. Οι παρουσιάσεις από τις 10 θα είμαστε εμείς, το πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Και μετά τη μία θα είναι ο Μαργαρίτης με την Ειρήνη. Οπότε θα γνωριστούμε και από κοντά. Σας περιμένουμε οπωσδήποτε να μας μιλήσετε. Μη μας ντραπείτε.
1: Βέβαια.
0: Θα περάσουμε ωραία. Πάμε κουτσομπολιό. Πάμε κουτσομπολιό, Σκατζούλη.
2: Ένα χρόνο γάμου κλείνει το ομορφό παιδό.
0: Κάτσε, έχουμε και τον FY, να μην το ξεχάσω. FY live στο κλείσιμο, σε μια εκρηκτική συναυλία και όλα δωρεάν. Έλα.
2: Ένα χρόνο γάμου κλείνει το ομορφό παιδό Μπένι Μπλάνκο.
0: Για πες.
2: Και η Σέλενα Γκόμες, φυσικά με αφορμή την επέτειό του, λέει: είναι υπέροχο να έχει έναν σύντροφο,
0: ναι,
2: που σε ακούει. Αυτά είναι ο Μπένι.
0: Ναι.
2: Και βρίσκεται δίπλα σου. Όποια και αν είναι η διάθεσή του, ακόμη και αν έχει βρώμικα πόδια.
0: Αυτό το είπε εσύ.
1: Αυτό
0: το είπε εσύ. Μην τον Μπένι τον λέει συνέχεια τέτοια πράγματα. Καλό παιδί.
2: Εντάξει, εγώ το βάλα. Είναι δικό μου αυτό σε σχέση με τα άλλα post που έχει κάνει.
1: Παιδί μου, εννοεί η Σελένα, είτε είσαι στα πάνω σου, είτε είσαι στα κάτω.
0: Ναι, παιδί
1: μου,
0: κατάλαβα. Δεν είμαστε λύθηκε. Εσύ σταμάτα. Συνέχεια και μα κάνει επεξηγήσει.
1: Τον κάνει bullying
2: τον Μπένι. Τον χρειάζομαι, λέει, και τον αγαπώ. Οπότε είναι πραγματικά υπέροχα να έχει δίπλα σου τον Μπένι.
0: Και τον χρειάζεται και τον αγαπάει. Πολύ βαθιά δήλωση αυτή.
2: Φοβερή δήλωση.
0: Εσύ τον χρειάζεται τον άνθρωπο ή τον αγαπά.
1: Το χρειάζομαι και τον αγαπάω.
0: Το χρειάζεσαι όμως. Το χρειάζεσαι.
1: Το χρειάζομαι.
0: Δεν το έχω ακούσει αυτό ποτέ, παιδιά, έτσι ερωτικά. Δεν μου κάθεται κάπως σε ζευγάρια. Το χρειάζομαι. Τον αγαπώ, ναι, τον νιώθω, ναι, αλλά το χρειάζομαι.
1: Το χρειάζομαι.
0: Έλα, ρε, φίλε.
1: Βέβαια, τι.
0: Σου είναι χρήσιμος δηλαδή. Το χρειάζεσαι. Παναγιά μου, για συνέχεια.
2: Πάμε και σε ένα χωρισμό. Μετά από 8 χρόνια,
0: ναι,
2: ο Τζέι Μπάλβιν χώρισε την Βαλεντίνα Φερέρ. Φοβερό κορίτσι, Βαλεντίνα Φερέρ, όπως τη βλέπω.
0: Που την ξέρεις, μωρίς. Α, κατάλαβα.
2: Όπως τη βλέπω.
0: Σάλια,
2: και,
0: ναι,
2: και χαμόγελο και σκέρτσο έχει.
0: Είναι σκερτσόζα για αυτή, δικιά σου. Γι' αυτό θα έρθει εσένα.
2: Ναι, το Μπάλβιν. Τι κορίτσα ρόγε και το χώρισε, ρε Μπάλβιν. Έτσι έχουν και ένα παιδάκι μαζί του, ένα γιο, το Ρίο.
0: Ναι.
2: Αλλά εντάξει, θα πορευτούν έτσι. Τι να κάνουν, δεν τα βρήκαν μετά από 8 χρόνια γάμου.
0: Για τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ δεν μα είπε που λέει, την είδαμε να ξεφαντώνει με το τραγούδι τη Άννα Βύση πάλι για σένα. Δεν ξέρω, το είδε, Νάνση μου.
1: Ναι, ναι. Εξάλλου η Σάρα αγαπάει.
0: Ναι, ναι. Γουστάρι, γουστάρι. Μπάστα. Απεσυχή το λες αυτό. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα γλυκιά μας Ελένη. Πόσο μου λείψατε μας λέει. Και εμάς μας λείψατε. Μας λείπετε όταν δεν μας στέλνετε μηνύματα. Αλλά σας αγαπάμε έτσι και αλλιώς.

0: Your husband is coming.
1: Υπέροχο. Τέλειο, ρέι. Where is my husband? Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Ελλάδα. Σε όλα τα φιλαράκια μας που μας ακούνε και στο εξωτερικό. Οι Έλληνες είναι παντού. Και αυτοί που καταλαβαίνουν ελληνικά ακόμα πιο μακριά. Και στο σύμπαν, παντού, στον πλανήτη και στο διάστημα που λέει και ο φίλος μου ο Χρήστος. Όταν μιλάμε για το ποιοι μπορεί να ακούνε ραδιόφωνο. Γιατί όντως λέει ότι μπορεί να μας ακούνε και.
2: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου.
3: Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
6: On Air Media Group.
7: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
11: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
10: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
11: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
12: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
11: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
12: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
11: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
12: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
11: Τηλέφωνο 2541 027 802 και 25410 74 259.
12: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pigipavlaesei.gr.
13: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
14: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
15: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
14: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
15: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
16: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
17: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
16: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
18: Επιστροφή στη μουσική.
19: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
20: και δεν σταματάει ποτέ.
19: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
21: Στο στη Σκόντα. Η νέα έκθεση Σκόντα Μανδύλα στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Σκόντα Μανδύλας. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
22: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
23: Λογαριασμοί.
22: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
23: Διαμήτινγκ.
22: Υγεία.
23: Ενεργείο.
22: Υγεία.
23: Υγεία.
0: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγδος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
18: Nakis and the Boss Crew in the morning.
20: I listen to them every morning and they make me laugh.
18: Το πιο κεφάτο πρωινό της πόλης στον Zoo. 90

0: Κυρίε και κύριοι, είναι Παρασκευή. Δεν μπορούσαμε να σου το αφήσουμε έτσι σε ένα ξένερο το τραγούδι, οποιοδήποτε ελληνικό. Θέλουμε αυτόν, θέλουμε το Σώτη. Θέλουμε το Σώτη! Το βολάνι, τον ένα, το μοναδικό, ο Χαμπίμπης με τη Γιάλα.
1: Χαμπίμπη! Γιάλα!
2: Χαμπίμπη! Γιάλα!
0: Για να κερδίσουν την αρσούλα μου.
3: Εντάξει, θα κερδίσετε μία δωρεπιταγή στα TGI Fridays. 50 ευρώ παρακαλώ να πάτε σήμερα που είναι Παρασκευή και να νιώσετε αυτές τις απολαυστικές λαχταριστές γεύσεις και τα υπέροχα κοκτέιλ.
0: Καταπληκτικό το δώρο μας, παιδιά. 50 ευρώ για να καλοπεράσετε. Και βεβαίως πρέπει να ερμηνεύσετε και σήμερα τραγουδάρα από το Σώτη Βολάνη. Θα ξεκινήσει ο Χαμπίμπης.
4: Που να σε βρω, θα σου πω σ' αγαπώ. Που να σε βρω, με ποιο τρόπο να ζω. Μου λείπεις και παγώνω, νιώθω να τελειώνω.
3: Πόσο μου λείπει η ζεστή αγκαλιά σου, όπως τα καλοκαίρια με κόβουν στα μαχαίρια. Λείπεις και είμαι μόνος μου, κρυώνω, δεν αντέχω, παγώνω,
0: δεν αντέχω,
3: νιώθω να τελειώνω.
0: Σταμάτα ρε, με βρήκες εσύ, περίμενε λίγο. Λοιπόν, αυτά είναι, πάμε στις τηλεφωνικές γραμμές. Καλημέρα στην πρώτη.
5: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε?
5: Είμαστε καλά σαν Παρασκευούλα.
0: Έτσι, είμαστε και εμείς ζαχαρένιοι σαν την Παρασκευούλα. Οπότε όλοι είμαστε καλά, αγαπημένη μου. Το όνομά σου?
5: Κέλλη, είμαι από χθες που δεν κέρδισα.
0: Α, εσύ είσαι που δεν κέρδισα.
5: Βέβαια, σήμερα έχω και φαρυγγίτιδα, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο.
0: Μπορεί αυτό να δώσει όμως πόντους, ποτέ δεν ξέρεις. 3, 2, 1, πάμε!
5: Που να σε βρω, να σου πω σ' αγαπώ. Που να σε βρω, με ποιο τρόπο να ζω. Μου λείπεις και κρυώνω, νιώθω να τελειώνω.
0: Μ' αρέσει πως το είπες το τελειώνω. Ωραίο, πολύ ωραίο. Καθόλου συγγνώμη, υπέροχη η Κέλλη. Πάμε στην δεύτερη, κλείνουμε την Κέλλη, παρακαλώ. Ή στον δεύτερο.
6: Έλα ρε τσακάλι.
0: Έλα ρε τσακάλι, όνομα.
6: Μιχάλης.
0: Ο Μιχάλης.
6: Ναι.
0: Μιχάλη μου, λίγο πιο καθαρά να σε ακούμε. Τι έπατε, του βγήκε το ακουστικό του αλλού. Περίμενε λίγο, γιατί δεν ακούει αυτό. Περίμενε. Τι έπατε, κάτσε λίγο, περίμενε. Εντάξει, είσαι σκάτς, δουλεύεις. Δουλεύει και ο σκάτς. Ωραία. Λοιπόν, Μιχάλη μου, 3, 2, 1, πάμε στο Μιχάλη, ναι.
6: Πόσο μου λείπει ζεστή αγκαλιά σου, όπως τα καλοκαίρια με κόβουν στα μαχαίρια. Λείπεις και λιώνω μέσα μου, κρύο.
0: Λιώνεις μέσα σου.
6: Αντέχω παγώνω.
0: Λιώνει.
6: Νιώθω να τελειώνω. Που να σε βρω, να σου πω σ' αγαπώ. Που να σε βρω, με ποιο τρόπο να ζω. Λείπεις και
0: λιώνεις μέσα σου.
6: Και παγώνω.
0: Αλάνι. Σε ευχαριστούμε και τον Μιχάλη. Φαντάζομαι τον άνθρωπο να λιώνει μέσα του σιγά σιγά προς τα έξω και να μην μείνει τίποτα. Ήταν ωραίος ο Μιχάλης, ήταν ωραία η Κέλλη. Πρέπει να ψηφίσουμε, να ξεκινήσουμε από το κορίτσι μας σήμερα.
3: Εγώ στην Κέλλη, γιατί και με φαρυγγίτιδα ήταν φανταστική.
0: Εγώ παιδιά σήμερα με τρέλα στο Μιχάλη, γιατί μου απογείωσε τη διάθεση με αυτή τη σάικο ερμηνεία που έκανε. Οπότε σκάτσε εσύ.
4: Θα πω την Κέλλη, μου άρεσε πάρα πολύ το τελείωμά της, ήταν κορυφή. Ήταν φοβερή.
0: Δεν σου άρεσε η ερμηνεία του Μιχάλη που έγινε μέσα του?
4: Γέλωσα πάρα πολύ με τον Μιχάλη, αλλά λέω ας κερδίσει το κορίτσι.
0: Εντάξει, εντάξει.
4: Αλλά ο Μιχάλης είναι και αυτός απίστευτος.
0: Ο Μιχάλης ήταν για μένα ήταν η απόλυτη
4: τρέλα. Μιχάλη, σε περιμένουμε Δευτέρα, έτσι.
0: Μιχάλη, ήσουν ο καλύτερος, ας τη λένε αυτή. Σήμερα ειλικρινά έχεις ξεφύγει. Έχεις ξεφύγει, είσαι ένα φοβερός.
7: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Πολυκατοικία ήθελα να σου δώσω δώρο για αυτά που έχεις κάνει σήμερα, Μιχάλη. Μπράβο. The Class, Rock the Casbah, στο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Ο Πιλνάκης με την Boss Crew in the morning.

0: μας αφιερώνει τραγούδι ανεξάρτητα του διαγωνισμού στον Γιωργάρα και στην Δήμητρα, σε όλους και σε όλες εσάς. Και τώρα λέει ότι σας μιλάμε συνέχεια για το Δελευθερά και ξέρετε κάποιους υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους? Όλοι. Εντάξει, όλοι ξέρετε, αλλά παιδιά, δεν είναι μόνο αυτά. Στον Δελευθερά βρίσκεις αξιολογημένους επαγγελματίες σε κάθε ειδικότητα, από ταπετσέρι και συνεργεία βιολογικού καθαρισμού μέχρι αλουμινάδες και ολική ανακαίνιση. Έτσι απλά και έτσι πολύ πολύ όμορφα. Να χαιρετήσουμε την Δήμητρα, να πάμε λίγο στο κορίτσι μας εδώ, έλα.
1: Λοιπόν, παιδιά, θέλω να σας πω κάτι έτσι σύντομο lifestyle που έχει να κάνει με τον Γιώργο Μαζονάκη. Το τελευταίο καιρό, τις τελευταίες μέρες, ακούμε παντού Μαζονάκη. Και όχι μόνο εμείς. Κατέκτησε τη θέση 40 στα παγκόσμια τσάρτ.
0: Τι λες μωρέ τώρα?
1: Ναι, στο Spotify.
0: Στο Global. Στο Spotify, ναι.
1: Στο Spotify, ακούνε παντού. Από τότε, εντάξει, και οι Έλληνες που είναι στο εξωτερικό. Ναι. Αλλά γενικότερα έχει γίνει χαμός με τον Μαζονάκη και τα τραγούδια το τελευταίο διάστημα.
0: Okay. Κάτι άλλο?
1: Κάτι άλλο φυσικά σας δώσε έχω μας. Φέρει. Σας έχω φέρει μία μητέρα που, ναι, αποκοιμήθηκε εξαντλημένη σε μία πτήση στο αεροπλάνο μέσα.
0: Γιατί η Καμενούλα, τι έπαθε?
1: Ήταν κουρασμένη, μάλλον είχε ένα μωράκι. Ναι. Το μωρό μάλλον δεν κοιμόταν όλο το βράδυ. Και αεροσυνοδός τι έκανε?
0: Τι έκανε?
1: Ενώ η μαμά κοιμόταν, πήρε αγκαλιά το μωρό.
0: Έλα, παιδί
1: και
0: μου.
1: Το κρατούσε αυτή για να αφήσει τη μαμά να κοιμηθεί.
2: Τι γλυκούλες.
0: Ελπίζω να συνεννοήθηκαν. Μην ξυπνήσει η άλλη μετά και της έβγαλε τα μάτια.
1: Όχι, όχι. Όλα αυτά ήταν σε πτήση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
0: Οκ, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νανσούλα. Πάμε τώρα στο ανέκδοτο της ημέρας, γιατί ο Σκατζούλης βλέπω ότι έχει πολλά κέφια.
2: Ένας τυπάκος κάτι στο μπαρ, πίνει το ποτό του, δίπλα είναι μια κοπέλα. Γνωρίζονται, αρχίζουν σιγά σιγά την κουβέντα.
0: Σουξουμούξου και έτσι.
2: Κάποια στιγμή η κοπέλα ρωτάει, τι είναι, λέει, το πρώτο που κοιτά σε μια γυναίκα? Λέει, τα μάτια της, λέει αυτός.
0: Μπράβο.
2: Α, λέει, για να σε ρωτήσω και πώς σου φαίνονται τα δικά μου? Στιτά.
0: Τι πλακία ήταν αυτή. Έχει στιτά μάτια, Νάρση, να ξέρεις. Κάφρε.
1: Κάτι κάφρε.
0: Δεν το παγώ, Μαρή. Πάλι μέρα κατηγορείς. Weekend.

0: πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Έλα, έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
3: πες το!
2: Πες το!
3: Ζου Radio!
2: Ζου 90,8. Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Ζου 6931-908-908. Boom και ενώ όνομα και ηλικία.
4: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
2: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Pansik. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Pansik. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κηφισιά. Pansik.gr.

0: Ακμή ACME στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
1: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου. Το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικά και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Μαμά, μπαμπά, πεινάω.
6: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 23 14 0 73 533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε!
9: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
10: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
11: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
12: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
13: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
11: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
14: Zoo News. Σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας 4 σταθμών Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο.
15: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
16: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
17: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
18: On Air Media Group.
17: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
19: Radio Le! Radio Le! Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
20: Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λεσχή Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του νέου ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά cocktails και non-stop μουσική.
21: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
20: Το ζεις. Είσοδος μονοημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ.
21: Κλείσε τη θέση σου τώρα.
20: Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Ξάνθη 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
22: Πω πω, τι γραφείο είναι αυτό ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
23: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
24: Έπιπλα γραφείου, Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
25: Τι ψάχνεις?
26: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
25: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
26: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
25: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
27: Check, check, one, two, ready?
28: Ready!
27: Okay.
29: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
30: 97,8
29: στο ίντερνετ
30: metropavlafm.gr.
29: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
30: Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

0: Radio. Εδώ είμαστε 18 Σεπτεμβρίου. Ελπίζουμε να έχετε ξυπνήσει καλά. Εντάξει, είναι και η Παρασκευή που βοηθά λίγο περισσότερο στο να έχουμε καλή διάθεση. Αλλά και μεταξύ μας και να δουλέψουμε λίγο λιγότερο σήμερα. Έτσι υπάρχει αυτό το θέμα στην Παρασκευούλα. Γιατί έχεις στο μυαλό σου πού θα φύγεις, πώς θα πας, πώς θα ξεμπλέξεις. Έλα, πάμε λίγο στον Ζόρς Μουνιέ όμως, ο οποίος δεν σκέφτεται τέτοια, μου λέει, την Παρασκευή. Γιατί, καλημέρα.
1: Όχι, βέβαια, Βασίλη μου, θέλω άνεση.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Θέλω cool πράγματα. Τι όμορφα, καλέ. Ωραία.
0: Όμορφα, ωραία θέλεις εσύ την Παρασκευή. Δηλαδή, τι κάνεις διαφορετικό από τις άλλες μέρες?
1: Από τις άλλες μέρες, τι κάνω την Παρασκευή?
0: Ναι.
1: Σε νυχτό περισσότερο, αυτό κάνω. Είμαι άνετος το βράδυ.
0: Ναι.
1: Και δεν με ενδιαφέρει το πρωί, ό,τι και ώρα να ξυπνήσω, Βασίλη μου.
0: Έλα, φιλαράκι, μπράβο. Ναι, αλλά την δουλειά σου όμως την παραμελείς την Παρασκευή. Εγώ έχω μάθει από τις κοπτοραπτούδες όλες.
1: Αυτό μεταξύ μας, έτσι.
0: Τι μεταξύ μας, τώρα δυο προς έβγαλα.
1: Λοιπόν, να το ξέρεις, 2 η ώρα έχω κατεβάσει στόρια και έχω φύγει.
0: Και καλά,
1: περιμένουν.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, Ζόρς Μουνιέ, τι έφερε σήμερα?
1: Λοιπόν, αγαπημένες μου, κοπελάρες μου, όλες οι ενημερωμένες γυναίκες της μόδας, για να δείχνουν πάντοτε κοψές αυτή την εποχή, σαν πανωφόροι χρησιμοποιούν ένα πολύ ωραίο blazer.
2: Blazer.
1: Βεβαίως, είτε σε κλασικό χρώμα, μαύρο, γκρι, καφέ, μπορντό.
0: Ναι.
1: Είτε σε πιο παιχνιδιάρικα χρώματα, Βασίλη μου, ακόμη και σε πιο κεντρικά χρώματα, δηλαδή με print.
0: Δεν θέλω τώρα να... Μπορεί να είμαι και εγώ χαζός. Δεν είχες πει προχθές ότι τα blazer είναι πολύ φορεμένα και τα καταργούμε ή όχι?
1: Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο.
0: Α, δεν είπε Νάνση.
2: Δεν θέλω τώρα.
0: Δεν θέλει τώρα.
1: Πες το, Νάνση.
2: Μας είχες κάνει μια άλλη πρόταση.
1: Δεν πειράζει. Για την καπαρτίνα.
2: Ναι,
0: ναι, μπράβο. Ναι,
1: αλλά τα αφήνουμε και αυτά στην άκρη, προχωράμε σιγά-σιγά.
0: Εντάξει,
1: δεν
0: ξέρω τι είναι.
1: Δεν φορά καπαρτίνα.
0: Δεν τα καταλαβαίνουμε κι εμείς.
2: Άδικο, δεν έχεις.
0: Δεν τα καταλαβαίνουμε κι εμείς τόσο καλά, γι' αυτό σε ρωτάμε.
1: Καλά κάνετε και ρωτάτε, γι' αυτό εγώ με δώσω τι απορίε.
2: Το τζάντισε. Εγώ γιατί νομίζει δεν μιλάω, δεν άκουσα τώρα τη φωνή του. Ναι, έχει πιάσει άλλο τόνο.
0: Όχι, μωρέ, έχουμε πολύ καλή σχέση με το Ζόρς Μουνιέ. Έλα, σε
1: καλέ, δεν θυμώνω.
0: Μουνιέ μου.
1: Λοιπόν, αγάπε μου, συνεχίζω και αν θέλει να έχει ένα πιο νάσιμο, ένα πιο παριζιάνικο.
2: Θέλω, το θέλω.
1: Οι Παριζιάνες το φοράνε με τζιν σε ίσια γραμμή, λευκό τισερτάκι και loafers.
2: Αχα.
1: Τώρα θα σου δώσω και ένα άλλο outfit με πουκάμισο, ψηλόμεσο παντελόνι. Έτσι, ένα πιο sick outfit αυτό είναι.
0: Ναι.
1: Να υποτιμήσεις ότι θέλεις να φορέσεις.
0: Ποιος άρεσε? Το δεύτερο.
1: Κανένα,
0: το δεύτερο.
1: Τα δύο.
0: Το δεύτερο,
2: όχι,
0: το δεύτερο.
2: Όχι, όχι,
0: ξεφυσάει
2: όχι.
0: Όμως, ξεφυσάει. Λοιπόν, φίλε μου, μουνιέ μου, σ' αφήνω εδώ.
1: Την αγάπη μου,
2: καλώς ήρθατε. Ζόρς, αγαπάμε, Ζόρς.
0: Ζόρς, αγαπάμε.
1: Τα φιλάκια μου.
0: Φιλάκια πολλά. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη, καλημέρα, Ελλάδα.
2: Μην το κάνεις έτοιμοι. Έτσι τώρα, μην το κάνεις.
0: Δεν τον έκανα τίποτα. Νομίζω ότι άκουσα προχθές τα πετάμε τα blazer.
2: Έτσι είπε, ότι τα πετάμε. Τώρα τα θέλει πάλι πίσω. Τι να κάνουμε, είναι τρελός και
0: αυτό. Μπει από την τρελό στη δικιά μα εκπομπή, θα έβγαινε. Σωστό. Μην ξεχνάτε το Beat the Bomb.
3: Θες να κερδίσει έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Bomb. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo

0: Καλημέρα με Alex Warren και Ordinary, η τραγουδάρα στο Zoo Radio. Για εσένα που είσαι δίπλα μας και σήμερα, είμαστε εδώ, τα έχουμε ετοιμάσει όλα. Μέχρι και τις 11 θα περάσουμε καταπληκτικά στις 10 ακριβώς. Μην ξεχνάτε την μεθαύριο. Λαντ και για εσένα που θα ήθελες να αποφασίσεις ποιος είναι ο καλύτερος street dancer στην Ελλάδα, έχουμε κάτι πολύ δυνατό. Ο εθνικός τελικός του Red Bull Dance Your Style που έρχεται το Σάββατο στην πόλη μας στο Mediterranean Cosmos σου δίνει την δυνατότητα, γιατί εδώ 16 από τους καλύτερους street dancers της χώρας θα αναμετρηθούν σε one versus one freestyle battles.
1: Και δεν θα υπάρχει κριτής, το κοινό θα αποφασίσει live ποιος θα είναι ο νικητής που θα ταξιδέψει στη Ζυρίχη για τον παγκόσμιο τελικό. Και όχι μόνο αυτό, special acts από τον 12ο πυθνικό αλλά και τη Λίλα και άλλες εκπλήξεις θα ανεβάσουν έτσι ακόμα περισσότερο την ένταση.
0: 19 του Σεπτέμβρη, αύριο Σαββατάκι, στις 7 το απόγευμα στο αμφιθέατρο της εξωτερικής πλατείας του Mediterranean Cosmos. Θα το ζήσουμε από κοντά, θα ζήσουμε αυτή την ωραία την εμπειρία με τις πόρτες να ανοίγουν από τις 6 και θα είμαστε όλοι εκεί. Καλημέρα, και... καλημέρα Θόδωρε, έλα.
1: Να πω ότι είναι και μία από τις προτάσεις που έχω για το Σαββατοκύριακο.
0: Για πες.
1: Γιατί έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε. Ναι. Εκτός από αυτό το υπέροχο event το Σάββατο το απόγευμα, έχουμε
0: τι
1: σήμερα
0: έχουμε
1: για τους λάτρεις έτσι, του, της soul μουσικής. Έχουμε τους Νεοϋορκέζους από τη Νέα Υόρκη, ήρθανε
0: τι
1: City of
0: καλέ.
1: The Sun,
0: ναι.
1: Στο Soul στις 8 η ώρα. Για εσάς που σας αρέσει ένα χαλαρό ατμοσφαιρικό ξεκίνημα του Σαββατοκύριακου. Έχουμε επίσης σήμερα Γιάννη Πάριο στο Θέατρο Δάσους. Δεν ξέρω αν θέλετε να πάτε εδώ, τι έχουν ακούσει και πολλά. Έχουμε μια πολύ ωραία παράσταση. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Γιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Πολλά χρόνια επιτυχίας στην Αθήνα.
0: Έτσι.
1: Έρχονται και στην πόλη μας για σήμερα και για αύριο. Ιδανικό για ζευγάρια είναι αυτό. Αν θέλετε να πάτε να δείτε κάτι με το τέρι σας. Και φυσικά μην ξεχάσετε και το δικό μας το event αύριο το πρωί στον Grand Massou της Θέρμης.
0: Πολύ όμορφα. Υπάρχει και κάτι ακόμη.
1: Πολλά.
0: Υπάρχει και κάτι ακόμη. Που κάνουμε εσύ. Ωραία, τώρα μου φύγει το μυαλό.
1: Χθες έγινε.
0: Με τον Πέτρο του Τριανταφύλλου, ρε. Έλα, όλο μου φεύγει στο Λευκό Πύργο. Ωραία, φίλε.
2: Ναι, αυτό που παίζει και σποτάκι.
0: Όπως, γιατί κόλλησα. Έφαγα μεγάλο παίζει σποτάκι. Αυτό θα παίξουμε και εμείς. Θα είναι η Έλληνα να το παρουσιάσει.
2: Τι ομπρέλες, νομίζω, εκεί.
0: We stand. Όπω ρε φίλε, τι εμπλοκή έφαγα. Έφαγα ιντερνετική εμπλοκή.
1: Πριν με ξεμπλοκάρεις, να σου πω ότι χθες που διαφημίζαμε τόσο πολύ το πανηγύρι στην Ναβαρίνο.
0: Connected We Stand. Παρουσιάζει η Έλενα και θα παίξουμε και μουσική εκεί. Από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι όλη μέρα στο κέντρο της πόλης. Πες μου.
1: Τέλειο. Λοιπόν, χθες έγινε χαμός στην πλατεία Ναβαρίνου.
0: Το πανηγύρι σου.
1: Ναι, έβλεπα story όλο το βράδυ. Πανικός, πάρα πολύ κόσμο.
0: Ένας άνθρωπος πήγε, παιδιά, εκεί να μας πείτε πώς ήταν, τι ήταν κτλ.
1: Η Χριστιανά πρέπει να πήγε, είδε τη φιλενάδα της ότι ήταν η Ελισάβετ.
0: Επιμένουν εδώ οι Νάρις μια εβδομάδα μας λέει για ένα πανηγύρι που δεν το έχει δει ποτέ κανείς. Έχει πάει κανένας, παιδιά, σε αυτό το πανηγύρι.
1: Ρε Χριστιανά, πάρε, στείλε.
0: Πείτε μας, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Υπάρχει πανηγύρι στην Ναβαρίνου.

0: Καλημέρα στην Ιωάννα μας, στην γλυκιά, στον Τζορντάνη, ο οποίος είναι εδώ και σήμερα. Καλημέρα, guys. Δίκιο έχει η Νάνση Χαμούλη στο Instagram από την πλατεία. Και εσύ για Instagram. Ξαναλέω, κάποιος που να πήγε εκεί. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα, έτσι, παιδιά. Μην με τρελαίνετε. Κάποιος που να πήγε εκεί επιτέλους, δηλαδή να δω ότι πήγε και να μου πει ότι ήταν έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα. Όχι, τι βλέπετε στο Instagram. Πήγε, ρε παιδιά, κανένας εκεί. Καλημέρα. Σταμάτα, Μαρή. Καλημέρα στην Αγγελική. Κι όμως υπάρχει. Είδα βίντεο στα social από εχθές γινόταν χαμός. Άντε,
1: πήγες εκεί.
0: Ρε, πήγες εκεί. Δεν θα με τρελάνετε όλοι, ρε. Ρε, παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλουμε έναν άνθρωπο, έναν άνθρωπα να πήγε εκεί. Αγγελικούλα μου. Ο Ήτο, καλή Παρασκευούλα σε όλους, παιδιά. Καλημέρα σας. Καλημέρα στην Ολυμπία, Ολίβια. Καλημέρα στην.
2: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26 655. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
3: Την απόλυτη εμπειρία Apple.
7: Προσοχή, ομάδα. Η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
8: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
9: Έτοιμος για αύριο!
8: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
10: Νέα φάση, νέο σπίτι, νέο vibe, είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico, το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
11: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
12: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Σκόντα Μανδύλας. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
1: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανουπόλος 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
9: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleep & Living.

0: beautiful morning it is.
1: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.

0: εταιρεία Δημάκης είναι η χορηγία, η ιδανική επιλογή για εσένα που είσαι επαγγελματίας θέρμανσης, σύντρευσης και κλιματισμού. Και πάμε γρήγορα να γνωρίσουμε τον παίκτη της ημέρας.
1: Τώρα παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Ζου 90,8.
0: Στο νούμερο 87 από τις 123 συμμετοχές σήμερα βρέθηκε η Ευδοκία. Ευδοκία, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, καλή μου?
2: Καλά, μια χαρά, εσείς?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά και εμείς. Έχεις ξαναπαίξει το παιχνίδι μας?
2: Ωραία. Στο συγκεκριμένο όχι, συνέχεια παίζω στις 3:20.
0: Στο Χρήστο, στον όποιος είναι. Οκ, okay. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, εδώ είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Δεν είναι βαϊμπερικός ο διαγωνισμός. Είμαστε στον αέρα. Mm-hmm. Πρέπει να βάλεις και την τύχη μαζί σου, αλλά και την διέστησή σου. Έχουμε τρεις βόμβες και πρέπει να διαλέξεις μία από αυτές, γιατί η μία από τις τρεις σε στέλνει πολύ ψηλά, έως 200 ευρώ μετρητά. Η άλλη σε καίει κατευθείαν. Και υπάρχει και το κομψί, κομψά, έως 100 ευρώ. Ποια θα ήθελες να ανοίξουμε?
2: Την ένα.
0: Την ένα, την πρώτη βόμβα διαλέγει η Ευδοκία, που με τι ασχολείται στη ζωή της?
2: Εγώ είμαι γεωργοκτηνοτρόφος.
0: Ωραίο!
3: Wow.
0: Γεωργοκτηνοτρόφος, οπότε έχεις και, πώς λένε,
2: και χωράφια
0: και ζωάκια.
4: Oh, η βασίλισσα του κάμπου!
0: Τρικουόρε, φίλε, τι είπες?
4: Η βασίλισσα του κάμπου είσαι! Ναι! Ωρε, τι ωρε!
0: Πες μου ότι έχεις και αρνάκια και κατσικάκια να τρελαθώ.
2: Αρνάκια, κομματάκια.
0: Πώς θα τα βλέπω μέσα στο ταψί με πατάτες. Τι ωραία κυριακάτικο
3: βουβάλια,
0: φαγητό.
3: Βουβάλια, θέλει και βουβάλια.
4: Βουβάλια έχεις?
0: Βουβάλια,
2: βουβάλια, βουβάλια. Τώρα λίμνη Κερκίνη για να μην έχουμε βουβάλια.
0: Ναι, είναι τη λίμνη Κερκίνη. Άντε βρε, από τη λίμνη Κερκίνη. Τι ωραίο μέρος που μένεις. Μπράβο. Λοιπόν, αγαπημένη μου, είναι η ώρα σου. Διάλεξες την πρώτη βόμβα και ο φίλος μου Σκατζόκης, ο οποίος είπε βασίλισσα του κάμπου. Πρέπει να πει εάν όντως έκανε σωστά η βασίλισσα.
4: Πιστεύω έχει κάνει καλή επιλογή, έχει καλό feeling.
0: Νάνση.
3: Και εμένα μου αρέσει η πρώτη βόμβα. Κάτι μου έκανε, δεν ξέρω.
0: Άρεσε και στους δύο η πρώτη βόμβα. Προχθές που είχα αρέσει και στους δύο κάτι, πήγε στο πύλι στο εξώτερο. Ναι. Τέλος πάντων,
3: ο
0: παίκτης. Θα τους ακούσεις εσύ σήμερα ή θα αλλάξεις?
2: Δεν με πειράζει.
3: Να πάει στο πύλι το εξώτερο.
0: Να πάει στο πύλι το εξώτερο. Ή θα, άρα δεν θα αλλάξεις δηλαδή?
2: Όχι, δεν θα αλλάξω.
0: Μάλιστα. Τολμηρή παίκτρια η βασίλισσα του κάμπου. Θα ρωτήσω τελευταία φορά. Μένεις στην ένα ή αλλάζεις?
4: Σκέψου.
2: Μένω στην ένα.
0: Μένεις στην ένα. Προσφορά, κάτσε δικό σου.
4: 40 ευρώ.
0: Για να μην παίξεις.
2: 40 ευρώ.
0: Ναι. 40 ευρώ για να μην παίξεις. Αλλιώς μπορείς να κερδίσεις ως 200 ή να τα χάσεις όλα ή να πάρεις κάτι παραπάνω.
2: Όχι, θα σταματήσω εδώ, 40 ευρώ.
0: Θα σταματήσει εδώ η παίκτρια.
4: Θα έρθει να τα πάρει δηλαδή.
0: Θα έρθει να τα πάρει τα 40 ευρώ, διότι,
2: πάρω,
0: διότι η βασίλισσα του κάμπου κάνει έξοχες δειλιές. Θα ήθελες να μάθεις τι έχει η πρώτη βόμβα?
2: Θα ήθελα να μάθω, ναι.
0: Θα ήθελα να μάθει τι έχει η πρώτη βόμβα, κυρίες και κύριοι. Θα ανοίξουμε τώρα την πρώτη βόμβα.
1: Παίζετε με την πρώτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
3: Σώθηκες από του χάρου τα δόντια.
0: Λοιπόν, αγαπημένη μου, σου το έλεγα με άλλο τρόπο να φύγεις από την βόμβα αυτή. Δεν το ήθελες. Ευτυχώς δίλαρες την τελευταία στιγμή και κέρδισες 40 ευρώ να είναι καλοφάγωτα.
2: Τέλεια, ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε εμείς πάρα πολύ που μας ακούς. Την αγάπη, τα φιλιά μας. Θα τηλεφωνήσει η γραμματεία για να σου δώσει το δώρο σου, okay?
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Πολλά πολλά φιλάκια. Σε περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη να μας φέρεις και τα καλούδια σου.
3: Τι να φέρει, τα αρνιά και τα βουβάλια?
0: Καλά, δεν ξέρεις. Άκουρε.
4: Αυτό είναι.
0: Πού να ξέρεις, εδώ είμαι και εγώ, τα τρώω αυτά με το αυγό, το αυγό το μάτι πάνω. Ξέρετε να τρώτε. Αγάπη μου, φιλάκια, καλημέρα. Πάμε, σκάς, τι έφερες εδώ?
4: Κομματάρα του 2002, Σάγκη και Sexy Lady.
0: Είναι και ο Σον Πόλο, άλλος ο αλήτης.

0: Παιδιά, είναι το movie του The Sun. Αυτό είναι η τραγουδάρα. Να δούμε αν θα παραμείνει αύριο στο Θεσσαλονίκη Top 30 νούμερο 1. Και δεν ξέρω αν θα παίξει η εκπομπή αύριο, αν θα την βάλουμε
1: αυτό
0: την Κυριακή.
1: Θα σου έλεγα, αφού
0: ή αν θα παίξει την Κυριακή κατευθείαν. Θα δούμε. Θα δούμε. Έχεις δίκιο. Τώρα να πάω να σας πω εγώ ότι τα Mosaic Stores σας καλούν στη λευκή νύχτα του Ευόσμου. Και βεβαίως είναι μια νύχτα γεμάτη shopping. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, που σας είπα ότι αύριο το Σάββατο μπορούμε να κάνουμε χιλιάδες πράγματα, να πηγαίνουμε παντού. Να πάμε και το βραδάκι μας, να το κλείσουμε εκεί στην πλατεία Ευόσμου, με το κατάστημα να είναι ανοιχτό στην 28 Οκτωβρίου 16 και να μένει ανοιχτό μέχρι τα ξημερώματα, γιατί είπαμε ότι ο Ευόσμος φιλοξενεί τη λευκή νύχτα. Εντάξει.
1: Εκεί θα βρούμε έτσι μεγάλες προσφορές σε χιλιάδες προϊόντα, από σχολικά είδη γραφείου και διακόσμησης μέχρι gadgets, lifestyle kits και beauty. Γιατί στα Mosaic, παιδιά, έχουμε τα πάντα. Δεν είναι μόνο σχολικά. Είναι ένα πολυκατάστημα που έχει πραγματικά τα πάντα.
0: Πολύ, πολύ ωραία. Καλημέρα στο Μάνο, καλημέρα στην Δήμητρα, στο Χριστινάκι μας που ακούει Zoo Radio, στην Αναστασία. Παιδιά, είστε λατρείες. Σας ακούμε κάθε πρωί και περνάμε καταπληκτικά. Στην Μέη μας, τι διαγωνισμός είναι αυτός, λέει. Το μπούφαλο τζελάτο. Το μπούφαλο τζελάτο, τι είναι, διαγωνισμός.

0: τροφονίζει.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν σε αφήνει να ολοκληρώσεις μία πρόταση. Μπορεί το μυαλό του να τρέχει πιο γρήγορα. Αχα. Και δεν θέλει να γίνει αγενής. Απλά φοβάται ότι θα ξεχάσει αυτό που έχει να πει.
2: Ναι.
0: Οπότε σε διακόπτει εσένα, γιατί θεωρεί ότι αυτό που θα πει πρέπει να το ακούσεις. Καταλαβες. Δεν είναι...
2: Δεν το κάνει από εγγένεια, εντάξει, καταλάβουμε. Υπάρχει βέβαια.
0: Έχει πολύ γρήγορο εγκέφαλο.
2: Υπάρχει όμως και το 50% που το κάνει όχι από αγένεια, αλλά επειδή θέλει να σου το πει γιατί λες βλακίες. Παράδειγμα.
0: Εντάξει, άλλο
2: κατά
0: αυτό.
2: Την άποψή του, έτσι, πρόσεξε. Ναι. Όχι γιατί σου λες βλακίες.
0: Ναι, όταν κάποιος σε διακόπτει, υπάρχουν πολλοί λόγοι.
2: Ναι.
0: Μπορεί να θέλει να σε σταματήσει.
2: Εγώ πάλι πιστεύω ότι ο πιο σημαντικός λόγος είναι αυτό το ανυπομονώ να πω το δικό μου. Ναι. Έτσι πιστεύω εγώ.
0: Άρα δεν σε ακούω εσένα.
2: Όχι, σε ακούω. Θεωρώ ότι λες
0: βλακίες, άρα θέλω να πω το δικό μου.
2: Σημαίνει αυτό, μη με ζαρίζεις, αλλά αυτό είναι.
3: Αυτό συμβαίνει στα παράθυρα που βλέπουμε εσύ το μεσημέρι.
2: Ποια δηλαδή, δεν σου δει μεσημέρι παράθυρα. Εσύ κοιμάσαι 8 ώρες το μεσημέρι. Πότε προλαβαίνει και βλέπει και ειδήσει τα παράθυρα.
3: Από τις ειδήσεις των δύο και
2: σπορ, φιλαράκι, σίγουρα ζούμε μαζί. Είμαστε ταυτόχρονα στο 2026. Μήπως έρχεσαι μόνο για την εκπομπή και ζεις το 2000.
0: Βλέπει τις ειδήσεις.
2: Υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν παράθυρα το μεσημέρι στην ηλικία μας.
3: Τις ειδήσεις δεν βγαίνουν οι πολιτικοί στα παράθυρα.
2: Οι μικροί άνθρωποι, γιατί σχετικά μικροί μας, δεν έχουμε πάει και 85.
3: Μ' αρέσει να ενημερώνομαι για τα πάντα.
2: Βλέπεις παράθυρο ειδήσεις το μεσημέρι, εσύ. Εγώ τι άλλο να ακούσω σε αυτή τη ζωή.
0: Αχ, Βασίλη.
2: Παίξει κανένα στοίχημα, έλα κορμί, σε παρακαλώ.
3: Ναι. 2-3 εχθές μας πρόδωσε η Λίλεστρομ. Δεν το βάζουμε κάτω, συνεχίζουμε δυναμικά.
0: Την κατηφόρα.
3: Λοιπόν, Εσπανιόλα.
2: Ο Πουλόπουλος. Κάθε μέρα Πουλόπουλος.
3: Εσπανιόλ Έλσε, over 1,5.
2: Ναι.
3: Μπρέτφορντ Τσέλσι, goal goal.
2: Μπράβο.
3: Μπάγερ Ουνιόν. Over 4,5. Ουνιόν Βερολίνου. Over 4,5.
2: Τι το over, τι πάμε ότι είναι το over.
3: Είναι να μπουν γκολ, over.
2: Over.
3: Δηλαδή 4,5 θέλω να μπουν, δηλαδή 5 γκολ.
2: Έλα, μα ακούτε, over.
3: Ναι,
2: ναι. Ωραία.
3: Με 3,9.
2: 3,9. Με 3,9. Εννοεί με 3 ευρώ, 9 ευρώ θα βγάλουμε, αν καταλαβαίνω.
3: Αυτό.
2: Να κερδίσουμε 9 ή θα κερδίσουμε 6, αν βάλουμε 3.
3: Να αναφερέσει αυτά που ποντάρει, κερδίσει 6.
2: Ο Πουλόπουλος συνεχίζεται. Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Ντάτι, take me there. Επιστρέφουμε σε λίγο με μεθαύριο.

0: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Έλα, έλα, πες το.
0: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
3: πες το!
2: Πες το!
3: Ζου Radio!
2: Ζου 90,8.
4: Σύγχυση student hot takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
8: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
9: Γιατί σου έλειψε το νησί?
8: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
9: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
8: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
9: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό.
10: Πάμε σε γραμμή, ναι.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
10: Πολλά γκολ.
11: Γκολ στο βολί.
10: Ποιο βολί?
11: Ποιο ματς?
10: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
11: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
10: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
14: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
15: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
16: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
15: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
16: Off, τι πάθαμε.
15: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθεις στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν

0: ΑΕΚ σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις. Ο Ζου 90,8 προτείνει.
2: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
3: Η ώρα είναι 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Θυμισκή 14.
5: Zoo News. Σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας 4 σταθμών Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο θα προχωρήσει το μετρό από τις 4 λόγω της κινητοποίησης που έχει ανακοινωθεί για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Παράταση έως την 1η Ιουλίου 2027 δίνεται για την υποχρεωτική καταβολή των μισθωμάτων μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Εν αναμονή.
6: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
8: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
11: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλείδε μαρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα, χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρελές. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι, μπούκωσε και μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
6: Check, check, 1, 2.
12: Ready?
6: Ready?
13: Okay.
6: Okay. Συντονισμός ραδιοφώνου μας στα FM
13: 97,8.
6: Στο ίντερνετ. Metro Pavla FM.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο. μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
5: Yeah. Εγώ το αντιλαμβάνομαι σαν
12: ανταγωνισμό. Εντάξει, πάνω κάτω το ίδιο είναι αυτό. Η Αγγελικούλα. Του χρόνου να πάμε όλοι μαζί στο πανηγύρι. Θα σας δω, λέει, αύριο στα 50 χρόνια του Μασούτη Αγγελική που θα πάμε όλοι μαζί. Πόσο όμως, αυτό είναι το θέμα. Καλημέρα και στον Μάνο μας που είναι εδώ σε όλους και σε όλες εσάς. Ξεκινάμε!
13: Μεθαύριο-Λάντ.
12: Κυρίες και κύριοι. Κυρίες και κύριοι. Το ξεκίνημα θα είναι εκοφαντικό σήμερα, κυρίες και κύριοι!
14: Φυτώνουμε τα ηχεία!

0: Με δύο τραγουδάρες ξεκινήσαμε σήμερα στη μεθαύριο. Shiny Disco Balls και Dark Beat. Καλημέρα στην γλυκιά μας, στην Γιώτα, στον Ευάγγελο. Πάμε πολύ πολύ δυνατά. Δώστε πόνο, ματάρα. Τα ηχεία βαράνε τέρμα και καλά κάνουν. Καλημέρα στην Γεωργία μας που μας ακούει δυνατά. Στον Θανάση, καλημέρα κομματάρα. Αυτό ήταν παραμεθαύριο. Λαντέχεις δίκιο, φιλαράκι μου, βασιλιά μου. Καλημέρα στη Δέσποινα, τρελό παρεάκι. Τι κομματάρα βάλατε τώρα, λέει. Πόσες αναμνήσεις, χαμός, φιλινάδα. Καλημέρα και σε Σοφάκι που ακούει Ζου. Και βεβαίως χρόνια πολλά για εχθές που γιόρταζε. Και πάμε λίγο να δούμε τον Σκάτζ, τον νοικοκύρη, ο οποίος είναι εδώ, είναι μαζί μας, είναι δίπλα μας.
1: Λοιπόν, φίλοι μου, λεκέδες νερού σε βρύσες. Αυτό θα καθαρίσουμε τώρα.
0: Για πες.
1: Στρατρίψουμε τις χρωμιωμένες βρύσες με αντικολλητικό χαρτί ψησίματος, δηλαδή τη γνωστή λαδόκολα. Θα πάρετε μια λαδόκολα από το σιρτάρι που την έχετε,
0: ναι,
1: και θα το χρούτσου χρούτσου χρούτσου.
0: Και θα το χρούτσου χρούτσου.
1: Ναι, θα λάμψουν αμέσως. Μάλιστα. Και θα διώξουν τα στίγματα.
0: Άρα δεν θέλει ξύδια, μύδια κτλ.
1: Όχι, γιατί λαδόκολα.
0: Θα πάω σπίτι και θα το κάνω. Κανόνισε. Κάτσε, νοικοκύρη, με έφτιαξε.
1: Δεν χαράζει.
0: Δεν χαράζει.
1: Δεν χαράζει, παιδιά, θα γίνει σαν καινούργια η βρυσούλα σας.
0: Δεν χάραξε νωρίς δηλαδή, μάλιστα.
2: Λοιπόν, εγώ τώρα σας έχω φέρει στο ήξερες ότι τα μπαλάκια του τένις. Γιατί με ένα απλό μπαλάκι του τένις μπορεί να κάνεις πολύ καλό στο σώμα σου. Αν κάνεις αργές και ελεγχόμενες κινήσεις με ήπια πίεση, όχι απευθείας πάνω στη σπονδυλική στήλη, όπου αισθάνεσαι έντονο πόνο.
0: Μπαλάκι του τένις.
2: Όταν βάλεις ένα μπαλάκι του τένις κάτω από τους γλουτούς, απελευθερώνεις την τάση στο ηχειακό νεύρο. Όχι, από κάτω, στον ποπό.
0: Το βάλω. Ανακάθομαι πάνω, εννοείς.
2: Ναι, και να τρίβεσαι έτσι.
0: Παιδιά, στον ποπό, όχι στον ποπό. Στο
2: πόδι. Γλουτό, στο γλουτό.
0: Στο
2: εκεί που τελειώνει.
0: Μην απορροφηθεί κανένα μπαλάκι.
2: Εκεί που τελειώνει ο μυρός και αρχίζει ο γλουτός. Εκεί, άμα κάνεις έτσι πίεση,
0: ναι, ναι.
2: Εκεί ξέρεις τι θα αισθανθείς. Ανακούφεις από τον πόνο στη μέση και ενισχύεις και την κινητικότητα των ισχύων σου. Αν απ' την άλλη βάλεις τον μπαλάκι κάτω από το πέλμα σου, ανακουφίζεις την ένταση και τον πόνο και βελτιώνεις και την κυκλοφορία του αίματος. Και θα το βάλεις. Θα σου πω πολύ, θα το βάλεις. Θα το βάλεις στο πάνω μέρος της πλάτης, θα κολλήσεις τον τοίχο,
0: ναι.
2: Και έτσι θα το κουνάς τον μπαλάκι.
0: Ναι, δηλαδή.
2: Μπράβο. Εκεί μειώνεις το σφίξιμο στους ώμους και βελτιώνεις τη στάση του σώματος.
0: Πάρω μπαλάκια.
2: Τα ξέρατε αυτά.
0: Η αγάπη σου για τα μπαλάκια δεν κρύβεται.
2: Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά. Τα κάνω όλα, να ξέρεις. Αυτά και τα τρία τα κάνω.
0: Μπαλαδόρε.

0: genial, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, éxtasy.
1: Έκσταση, εξανό, με έχει φάει την ψυχή, Νάνση Βλάχου. Θα πάμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Είναι αλήθεια. Εσύ φταίει, αλλά θα πεθάρει στο τέλο. Παιδιά, δεν σταματάει να μιλάει. Μετά λέει γιατί τη διακόπτω. Θα πάμε να αγοράσουμε πιζάμε, θα πάμε να αγοράσουμε παντόφλε, θα πάμε να αγοράσουμε αστείε. Θα βάλουμε τζιν. Όχι, δεν θα βάλουμε τζιν. Θα βάλουμε. Με έχει φάει την ψυχή, ειλικρινά σου λέω. Άσε με να κάνω την εκπομπή και παίζουμε μετά ό,τι θέλει. Όλη την εβδομάδα με έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ. Καλημέρα στον Σούλη, τον φίλο μα, ο οποίο είναι εδώ επιτέλου στιγμή. Όλοι περιμέναμε τι μεθαύριο, να την καλημερούδια. Το μαράκι μας είναι εδώ και σήμερα. Τέλειο το τραγουδάκι. Ρε, η Κέλλη μας, καλημέρα. Μιλάμε, μας έχετε ανεβάσει όσο δεν πάει. Να και το μαναράκι που είναι εδώ. Δεν βλέπω να τελειώνει την καθαριότητα σήμερα, μας γράφει το φροσάκι μας. Πετάω τα μαξιλάρια στον αέρα. Ξανά, δώσε. Τι τραγουδάρα λέει ο Τζορτζάρας, δώσε πόνο. Η ζωή, πόσο έκσταση αυτό το τραγούδι. Και ο Βασίλης μας, Μπιλ, σίγουρα τα κάνει όλα γιατί μόλις μιλάει για τέτοια. Γίνεται χαμός γύρω-γύρω, ποτάμια, λίμνες και τα λοιπά. Για τα μπαλάκια μιλάει. Καλημέρα στον φίλο μας τον Μάνο που είναι εδώ και σήμερα. Γίνεται χαμός με τη μεθαύριο, παιδιά. Με το Στέλιο, την Ζωή, τον Ιάκωβο, ο οποίος λέει για την Άνση ότι όντως βοηθάνε πάρα πολύ οι ισχύοι, αλλά περισσότερο όταν έχεις νεύρα και τα πετάς σε κανένα κεφάλι, λέει. Ηρεμείς εντελώς με τα μπαλάκια. Τέλος η Μαρίνα, και αυτή ασχολείται με τα μπαλάκια και θέλει να σηκώσουμε story με αυτό το απόσπασμα. Το περιμένει πώς και πώς, όχι μόνο αυτή, όλος ο κόσμος μας θέλει να το κάνουμε story αυτό με τα μπαλάκια.
2: Βασικά θα φέρω τη Δευτέρα μπαλάκια του τένις να σας δείξω πώς γίνονται οι ασκήσεις. Πραγματικά είναι πολύ βοηθητικές.
1: Είναι πολύ βοηθητικές. Φέρε, ό,τι έχεις από μπαλάκι, κάτι θα γίνει.
3: Θα φέρω τη ρακέτα.
1: Θα φέρω τη ρακέτα ο άλλος. Αλάνη, έλα πάμε.
3: Λοιπόν, λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα, η Κατερίνα Καινούριου μας αναφέρει κάτι όσον αφορά τον Γρηγόρη Γκουντούρα.
2: Γκουντάρα, βρε.
1: Γκουντάρα, τι γκουντουρά, ρε.
3: Γκουντάρα, ναι.
1: Νόμιζα είναι νέο συνεργάτη. Τώρα χωρίς πλάκα.
2: Ευτυχώς εσύ.
1: Όχι, ευτυχώς εσύ το ήξερες. Έλα, πάμε.
3: Λοιπόν, από συνεργάτες ξένοι ξαφνικά. Τι συνέβη όμως. Όταν γέννησε, μας αναφέρει η Κατερίνα Καινούριου, ο συνεργάτης Γρηγόρης Γκουντάρας της ευχήθηκε και της έστειλε μηνύματα.
1: Και μπράβο και ναι.
3: Όμως δεν έλαβε ποτέ απάντηση. Με αποτέλεσμα να παρεξηγηθεί και να είναι ξένη τώρα.
1: Ποιος το είπε όμως αυτό από τους δύο, ότι
3: το
1: είναι ξένη?
3: Το ανέφερε η Κατερίνα Καινούργη. Λέει μάλλον αυτό συνέβη. Γιατί λέει δεν τον απάντησα.
1: Γιατί δεν τον απάντησε, Μαρή Καινούργιο?
3: Γιατί δεν τον απάντησε. Ευχές σου στέλνει ο
1: φίλος είναι. Και δεν είναι απίσης ένας άσχετος, έτσι. Μπράβο. Ναι. Έχει δίκιο ο Γκουντουράς εδώ τώρα.
3: Έχει, το δώσουμε.
2: 800 χρόνια λες κουτσουμπολιά, τον Γκουντάρα δεν ξέρει.
1: Δεν είναι και σιγάκι τον Γκουντάρα, δεν είναι και ο Αρναούτογλου.
2: Τρία ζώδια που θα έχουν ευκαιρίες οικονομικές αυτή την περίοδο, θα σας πω. Είναι ο Παρθένος που θα αποδειχθεί η περίοδος των γενεθλίων του ιδιαίτερα σημαντική για τα οικονομικά του. Είναι ο Καρκίνος Βασίλη. Θα έχει επαγγελματικές ευκαιρίες και χρήματα θα σου έρθουν αρκετά. Και τέλος είναι.
1: Τι να τα κάνω τα λεφτά όταν δεν έχω φράγκο. Έλα, πες. Έλα.
2: Και τέλος είναι ο Υδροχός που και αυτός θα δει την αμοιβή του να αυξάνεται.
3: Άρε, φουκαρά, το ξέρω, τη φτώχεια.
1: Κάτσε μωρέ, τι φτώχεια και
3: δεν
1: φτώχεια.
3: Δεν είπε τίποτα.
1: Φίλε, καλά, τα κινητά σου να είχα. Καλημέρα στην Μαρία μας. Εδώ σε πόνο, Νάνση, μην σταματάς. Καλημέρα. Καλημέρα στην Εβούλα μας επίσης που είναι εδώ και σε αυτό εδώ το πρωινό μας. Καθαρίζω κολοκυθάκια. Και χορεύω πρωί-πρωί. Τι τραγουδάρες παίζετε, ρε παιδιά. Πλάκα, μην τα καθαρίζετε πολύ τα κολοκυθάκια. Να τα πλένετε καλά, λέει, γιατί έχουν πολύ ωραία, τέλος πάντων, βιταμίνες και συστατικά στη φλούτα, το ξέρεις.
2: Ναι, ναι, εγώ δεν τα καθαρίζω ποτέ τα κολοκυθάκια.
1: Τώρα εγώ όμως θα σε καθαρίσω. Είσαι έτοιμη?
2: Τι θα βάλεις? Όχι, ρε Βασίλη.
3: Τελάθηκε το.
1: Αφού ξέρω, το λατρεύεις τώρα.
2: Το λατρεύω, πραγματικά το λατρεύω.
1: Βάλε ποτό τώρα αυτή τη στιγμή.
2: Και μη μου μιλήσεις τώρα.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
5: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
4: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
6: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
7: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
8: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
9: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
10: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
11: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
12: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
13: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
12: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
13: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
12: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
14: Τι ψάχνεις?
15: Να ενημερωθώ για εμάς εδώ.
14: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
15: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
14: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
16: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα.
9: Και δεν σταματάει ποτέ.
0: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
17: Έτσι, εμπειρία και πολύ πολύ ένταση. Καλημέρα και σε αυτά τα παιδιά, τα έρμα που οδηγούν αυτή την ώρα.
18: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη
19: με τον κύριο Τραφικούλη.
20: Ο περιφερειακός παραμένει καθαρός και στα δύο ρεύματα.
17: Άρα δεν είναι έρμα.
20: Όχι,
17: άρα
20: είναι μια χαρά.
17: Μια χαρά είναι. Ω, κουκλάκια μου.
20: Μόνο ο Κωνσταντίνου Καραμαλή συναντάμε κίνηση. Ναι. Από νωρίς το πρωί έχει κρατάει ακόμη και για τα δύο ρεύματα. Λίγο έχει η Κατσιμίδη, Βασιλή Σόγα, Βασιλεό Γεωργίου, Τσιμισκή, Εγνατία. Όλα αυτά είναι τέλεια μέσα στο κέντρο και λίγη ταλαιπωρία έχει η Λαγκαδά στο ύψος της Νεάπολη.
17: Καλημέρα. Ζωή μας, όταν επιστρέψουμε, σας έχουμε το παιχνίδι με τα 40 ευρώ τροπιταγή από το υπέροχο μπούφαλα τζελάτο στην Αριστοτέλους.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
21: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
22: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
23: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
22: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
24: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
22: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
24: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
5: Λογαριασμοί.
3: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
5: Σούπερ μάρκετινγκ.
3: Σούπερ
5: ενεργείο.
3: Υγεία.
5: Ελευθερικά.
3: Υγεία.
16: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
25: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Pansik.gr.
26: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
27: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: κάναμε και σήμερα. Ήρθε η ώρα τώρα για το παιχνίδι μας. Ο Σκατζόχυλος να ετοιμάζεται. Εσείς όλοι να ετοιμάζεστε, γιατί σας φέρνουμε το παιχνίδι μας, την παιχνιδάρα μας. Τα ασύνδετα σκάνε μύτη στο ραδιόφωνο σας, κυρίες και κύριοι. Εδώ στο Zoo Radio, δύο λέξεις, 20 δευτερόλεπτα και μία τρελή ιστορία αρκούνε για να κερδίσετε το πιο γλυκό έπαθρο της πόλης μας. Καθημερινά ένας υπερτυχερός κερδίζει μία δωροεπιταγή αξίας 40 ευρώ για το μοναδικό κατάστημα Μπούφαλα Τζελάτο, το οποίο είναι στην οδό Αριστοτέλους. Μιλάμε, εντάξει, παιδιά, για αυθεντικό φρέσκο παγωτό από 100% βουβαλίσιο γάλα, πίθανες γεύσεις και όλα είναι λαχταριστά. Βάφλα βανίλια ή σοκολάτα με παγωτό, σιρόπια, λιωμένες σοκολάτες, φρέσκα φρούτα, ξηρούς καρπούς, μπάρες, σοκολάτας. Τι άλλο να σας πω, παιδιά, μιλάμε χαμό. Μιλάμε το χαμό. Τυλιχτή στο χέρι, on the go, αν γουστάρεις, ρε παιδί μου, και σίγουρα δεν μπορείς να αντισταθείς. Το παιχνίδι είναι εύκολο. Ενώνεται δύο λέξεις που φαινομενικά δεν ενώνονται. Ξεκινάμε πρώτα με την προσπάθεια εδώ του ανθρώπου ο οποίος κάνει τα πάντα και συμφέρει τους Σκατζόχυλους. Είσαι έτοιμος, ρε?
1: Πανέτοιμος.
0: Έλα, πάμε λίγο.
2: Διάλογος.
0: Η πρώτη λέξη και για σας και για το Σκατζ είναι ο διάλογος και ήρθε η ώρα να τη συνδέσεις τη λέξη αυτή με την ψηφιοποίηση.
1: Λοιπόν, ο διάλογος, να πω την αλήθεια, δεν μου αρέσει καθόλου.
0: Μαϊλτισμένος.
1: Δεν μου αρέσει καθόλου ο διάλογος. Πολύ περισσότερο από κοντά και πολύ περισσότερο και από γραπτά. Όταν έχω.
0: Κατουργέμαι!
1: Κάτω ψηφιοποίηση, γιατί είναι.
2: Γιατί το διάλογο τον έβαλε σωστά. Δεν μου αρέσει από κοντά και δεν μου αρέσει από γραπτά.
1: Μα άλλη μου είχες πει η λέξη και είχα ετοιμάσει ωραία ιστορία.
0: Πάμε στη γραμμή. Καλημέρα. Ποιος είναι εδώ?
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, το όνομά σου?
3: Δέσποινα.
0: Αχ, Δεσποινάκι μου, θα κλαίσω την πορά.
3: Εγώ προσπαθώ να συνδέσω ακόμα το νόημα μεταξύ των δύο λέξεων.
0: Μην ανησυχήσεις, θα έχεις άλλη δεύτερη λέξη. Λοιπόν, η πρώτη λέξη για σένα είναι και πάλι ο διάλογος και η δεύτερη λέξη ποια είναι, Νάση?
2: Είναι η βρώμη.
0: Η βρώμη, η βρώμη που τρώμε. Πάμε.
3: Προχθές είχαμε ένα διάλογο με τη διατροφολόγο μου.
0: Μπράβο σου.
3: Είχαμε τέτοια παράθεση για το αν μου αρέσει η βρώμη ή όχι.
0: Να το, ρε παιδιά!
3: Οπότε αναγκάστηκα και συμφώνησα.
0: Είδες, αγόρι μου? Είδες πως σκάλτσες?
1: Εμένα δεν μ' αρέσει ο διάλογος ούτε γραπτός.
0: Λοιπόν, έχεις κερδίσει το δώρο μας. Μένεις εδώ, αγαπημένη μου, okay, για να μιλήσεις με την Άρση. Καλημέρα.
3: Καλημέρα,
0: αγάπη μου. Όνομα μας είπες?
2: Δέσποινα.
0: Δέσποινα, Δέσποινα. Καλημέρα, Δέσποινα.
1: Αϊ, τσοτσολόκο.
0: Τσοτσολίκα.
1: Ιστολόκο πορδί.
0: Κακοπαρδάνα.

0: Βιλνάκης στην The Boss Crew in the Morning. Τα μαζεύουμε τα πράγματά μας, φεύγουμε. Thank you very very much. Ήταν πολύ ωραία σήμερα.
1: Να σου πω κάτι, τη μεθαύριο πρέπει να την κάνουμε 2 ώρες.

0: Πορνοδίσκο.
1: Με αυτό με έχει τρελάει το μυαλό. Τι έγινε σήμερα, σκάσμε εμεί ή είσαι πατέρα.
2: Ύπνο το Σαββατοκύριακο. Red flag στα dating. Το πανηγύρι τη Νάση στο Instagram. Τα μπαλάκια τη Νάση. Γενικά είχαμε πολλά πράγματα από την Νάση. 40 ευρώ δώσαμε στη βομβάρα μα.
1: Και δεν είχαμε ιστορία από το σκάσμα.
2: Για θέμα διαλόγου.
1: Πώ και δεν κατέβηκε, λέει ο Σκάτζ, λέει η Σοφία στην αγορά να αγοράσει μια ψηφιοποίηση.
2: Θα το έκανα, μην νομίζεις.
1: Χρόνια πολλά για χθες.
2: Λοιπόν, και όσον αφορά το poll μας, το πρώτο ραντεβού για την πληρωμή, κερδίζει με 75% το κέρασμα από τον άντρα.
1: Έλα.
2: Ορίστε τα κορίτσια. Ενώ το κέρασμα από τη γυναίκα μόλις 3% και το μισό-μισό 22%.
1: Θα φύγουμε, παιδιά, γιατί σήμερα έχουμε καεί. Έλα, πες.
0: Λοιπόν, παιδιά, τη Δευτέρα πάλι το πιο κεφάτο σόου της Θεσσαλονίκης θα είναι εδώ στις 7 ακριβώς. Φεύγουμε για ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε αύριο στο Μασούτι Θέρμης.
2: Τώρα κοντά σας, ναι, μέχρι και τις 2 έρχεται η Ειρήνη Κακούρη και το Coffee Time να σας κρατήσει συντροφιά.
1: Αύριο θα έχουμε και το Connected We Stand. Να πούμε ότι θα είμαστε εκεί, θα παρουσιάσει Έλληνα Ρόκα. Θα παίξω εγώ, μάλλον μουσική, 99,9% στις 8 η ώρα, 8 και 4 κάπου εκεί στο Prime Time. Μαζί με το φίλο μου τον Πέτρο θα είμαστε με όλους εσάς που θα έρθετε για να το περάσουμε καλά. Η Νάνση, η άλλη Νάνση εδώ λέει μεθαύριον ημερήσια. Όχι μία-δύο ώρες, κάθε μέρα λέει μια ώρα με δύο ώρες. Κάθε μέρα. Όχι έτσι, παιδιά. Καλημέρα στον Ακύλα, στην Αντζελίνα, καλημέρα στη Μαρία, την αγάπη, τα φιλιά μας, τους ραδιοφωνικούς μας έρωτες. Αφήσαμε για το τέλος μια κόλλα έτσι λίγο για να χωνέψουμε. Camel Fat. Καλό Σαββατοκύριακο. Σας περιμένουμε στο Μασούτι.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Παιδιά, για σήμερα οκ. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας τη Δευτέρα στις 7 το πρωί.
3: Πες το, πες το.
4: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Έλα, έλα, πες το.
4: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,

0: 90,8.
1: Υδραυλικά ψυχτικά κατεψυγμένα, μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
0: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
3: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
4: Έτοιμος για αύριο!
3: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.
5: Μεγάλη προσφορά!
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά!
6: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.

0: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
1: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
2: Το Zoo Radio παρουσιάζει το πιο family party της χρονιάς.

0: και η είσοδος ελεύθερη.
1: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
2: Τάκι, καφέ.
3: Μίγει στην κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ.
4: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
8: Πω, τι γραφείο είναι αυτό ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες?
9: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
10: Έπιπλα γραφείου, Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
11: Check, check, one, two, ready?
12: Okay.
4: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: αγγίζει το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
4: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
3: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
4: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
1: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
1: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
1: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
4: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
1: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pigipavlaesei.gr. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Ηλεκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
5: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
4: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
6: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
7: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
8: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
7: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
1: Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λέσχη Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του Νέου Ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική.
9: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
1: Το ζεις. Είσοδος μονοημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
10: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

Μέτρο 97,8. Αλήθεια, παίζει τα καλύτερα.

Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο. Good morning. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: αγγίζει το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει, αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
0: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: ξέρεις.
1: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
6: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Τι!
1: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μην κολλάς πουθενά.
6: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
7: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
6: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
7: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
6: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25 510 20 205.
7: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
8: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
9: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
10: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
9: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
11: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
12: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
13: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
12: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
14: Τι ψάχνεις?
15: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
14: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
15: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
14: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
16: Επιστροφή στη μουσική.
1: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον? Πώς τα κατάφερες?
5: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
6: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730. Και στο www.modoffice.gr.
7: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: στιγμή.
1: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
6: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
5: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
7: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
8: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
9: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
8: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
12: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
5: Τι σπάνε, βρε, αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
4: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
5: Δε βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
6: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
5: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
6: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
5: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
6: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
5: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
6: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pigipavlaesei.gr.
1: Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λέσχη Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του Νέου Ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολισθήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Automoto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική.
7: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
1: Το ζεις. Είσοδος μονοημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Ξάνθη 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
8: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25 41 0 26 655.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: άλλη σταθμή ακούνε.
1: Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω.
0: Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα. Χωρίς κούπα καφέ. Χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι. Πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ.

0: στο φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βίπε Καβάλας.
1: Check, one, two.
2: Ready?
3: Okay.
4: Συντονισμός ραδιοφώνου μας στα FM
5: 97,8
4: στο ίντερνετ
5: metropavlafm.gr.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: αγγίζει στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Έμεινες από μπαταρία, μην κολλάς πουθενά.
1: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
3: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
1: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
3: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
1: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25 510 20 205.
3: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
6: Κοιμή, κοιμή, κοιμή φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
7: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
6: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
7: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
8: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
9: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
8: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
12: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
4: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
5: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730 και στο www.modoffice.gr.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Check, check, one, two, ready?
10: Ready!
9: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: υπέροχη Dua Lipa και Calvin Harris με το One Kiss, παιδιά, τρομερή συνεργασία. Τώρα, δεν ξέρω αν σας έχει τύχει να μετακομίζετε και να χρειαστείτε έτσι να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει έτσι στο σπίτι ένα σημείο όπου το WiFi απλά δεν θέλει να συνεργαστεί, ρε παιδί μου, δεν πιάνει, ό,τι και να κάνεις. Σίγουρα μας έχει τύχει όλους. Το Nova More όμως ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα κιόλας, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Μπόλικη κίνηση έχουμε στους δρόμους της πόλης. Ο περιφερειακός, ειδικά προς τα ανατολικά, έχει μεγάλο θέμα από τα νοσοκομεία μέχρι περίπου και το Επταπύργιο. Και η άνοδος του Αγίου Παύλου έχει θεματάκι. Στο κέντρο η Καρατάσου είναι φορτωμένη 26 Οκτωβρίου, η Παλαιού Σταθμού, η Μοναστηρίου μέχρι το Βαρδάρι θα βρείτε αρκετή κίνηση και στην Μίκη Θεοδωράκη υπάρχει αρκετή κίνηση. Όπως και στη Λεωφόρο Νίκης. Mm-hmm. Θέλεις να σου πω σημάδια που δείχνουν ότι μία σχέση δεν είναι για καλό. Κάπως πρέπει να την τερματίσουμε αυτή τη σχέση.
0: Δεν προχωράει δηλαδή.
1: Δεν έχει. Νούμερο 1 θα ξεκινήσω, το πιο βασικό και το πιο σοβαρό. Τοξικές ή κακοποιητικές συμπεριφορές.
0: Εντάξει, ρε παιδιά.
1: Δεν μένουμε σε τέτοιες σχέσεις.
0: Ναι, αυτό το ότι θα αλλάξει και δεν πειράζει άμα γίνει μία και δύο δεν ισχύει.
1: Ακριβώς. Δεν θα επέτρεπες ποτέ αυτή τη σχέση σε φίλο, κολλητό ή κολλητή. Mm-hmm. Δηλαδή, ρε παιδί μου, αν έβλεπες ότι είχε μία τέτοια σχέση, θα λέγε Μωρή, συνέλθε. Ναι.
0: Είναι αυτό που λες, όλους κάνουν τον ψυχολόγο και εγώ χρειάζομαι ψυχίατρο. Mm.
1: Κάτι που είπες και εσύ, ζεις με την ελπίδα της μελλοντικής αλλαγής.
0: Ναι, όχι.
1: Δεν θα αλλάξει ποτέ. Πρώτα βγαίνει η ψυχή, μετά το χουί. Και τέλος γίνεσαι δικηγόρος. Δικηγόρος. Νομίζω ότι μονίμως έχει πρόβλημα να υπερασπίσει τον εαυτό του. Και χώνεσαι
0: αυτό.
1: Σαν με πότι χώνεσαι και την υπερασπίζεσαι, τον υπερασπίζεσαι.
0: Παπαναγιώ, μακριά από αυτά,
1: μακριά,
0: παιδιά.
1: Μακριά,
0: μακριά. Λοιπόν, πάμε λίγο να ανεβάσουμε ένταση. Τραγουδάρα έρχεται.

0: άλλο ένα τραγούδι που μας δείχνει τη δύναμη του TikTok, παιδιά. Έχει γίνει υπερχαμός με το συγκεκριμένο song στο TikTok. Super viral. Bad Times ονομάζεται. Και μόλις το απολαύσαμε εδώ στο Zoo 90,8. Λοιπόν, τώρα πάμε όμως σε Good Times, εφόσον έχουμε κουτσομπολιά που μας αρέσουν.
1: Να κάνω και ένα σχολείο από AI φωνή, έτσι.
0: Αλήθεια.
1: Βέβαια. Η καλλιτέχνη δεν είναι AI.
0: Εγώ νόμιζα είναι Ελληνίδα, αλλά τόσο ανέβρα.
1: Όχι, όχι. Πάμε σε πολύ σύντομα έτσι, νέα ανέργων. Για τον Benny Blanco θα σας μιλήσω, ο οποίος μίλησε στο Open Book with Jenna. Mm-hmm. Αν δεν κάνω λάθος, είναι ένα podcast. Δεν φοβάμαι να γίνω πατέρας. Περιμένω με ανυπομονησία να έρθει εκείνη η μέρα. Με θάρρος και γενναιότητα να κάνω κάτι διαφορετικό θέλω.
0: Εντάξει, πρέπει να τα κάνει, να κάνω και.
1: Να δούμε. Σέλινα Γκόμες, τι λέει.
0: Καλό.
1: Τι λέει για αυτά. Ο Burna Boy θα τραγουδήσει, λέει, στο ημίχρονο του αγώνα NFL στο Παρίσι. Θα είναι ο κεντρικός καλλιτέχνης του σόου.
0: Αλήθεια.
1: Βέβαια.
0: Αυτός έχει κάποιο super hit πέρα από αυτό που έκανε με τη Σακίρα τώρα.
1: Έχει διάφορα super hit, νομίζω όχι. Εδώ σε εμάς τουλάχιστον. Και τέλος, η Πάολα θα πάρει τη θέση του Γιώργου Μαζονάκη στο φετινό The Voice μαζί με.
0: Η Πάολα θα είναι.
1: Η Πάολα. Θα έχει ενδιαφέρον αυτή η συνύπαρξη με Έλληνα Παπαρίζου, Χρήστο Μάστορα και Πάνο Μουζουράκη.
0: Έλα ρε εσύ, θα έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον.
1: Σπάστε το, έτσι γίνεται.
0: Λοιπόν, τέλεια, πάμε να συνεχίσουμε. Ντάλε Πάπη τώρα στα Zoo.

0: Δράκουλας. Λοιπόν, παιδιά, τώρα είναι η ώρα για το ξεμπούκωμα.
1: Είναι η ώρα για το παιχνίδι, το ξεμπούκωμα. Μας λείπει η μπουκωμένη η Κατερίνα και πρέπει τώρα να μπουκωθούμε μεταξύ μας.
0: Θα το κάνουμε εμείς.
1: Τι να κάνουμε, θα.
0: Θες να πεις ένα ρεφρέν εσύ και ένα εγώ.
1: Ωραία, ναι. Και όπως καταλαβαίνετε, το ίδιο ρεφρέν θα πούμε, εννοείται. 2310-232-908, να παίξετε μαζί μας το ξεμπούκο σετό. Ψάχνουμε την ξεμπουκόστρα μας για να κερδίσετε μία δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από τα καταστήματα Λάβη.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Ξεκινάω.
0: Ναι.
1: Πώς το κάνουμε.
0: Λοιπόν, σειρά μου τώρα. Δεν βγαίνει. Αυτό τώρα είναι χάρισμα της Κατερίνας.
1: Είναι χάρισμα.
0: Λοιπόν, πρέπει να καταλάβετε ποιο τραγούδι μουρμουρίζουμε, γιατί δεν είμαστε μπουκωμένοι εμείς.
1: Δεν μπορούμε.
0: Και να τηλεφωνήσετε στο 2310-232-908. Μας πείτε τον τίτλο από αυτό που ό,τι καταλάβατε, αν καταλάβατε. Για να κερδίσετε έτσι μια πολύ ωραία δωρεπιταγή.
1: Να βοηθήσουμε. Είναι γαλλικό.
0: Είναι γαλλικό. Γεια σας.
2: Γεια σας, παιδιά.
0: Αρλεβού Φρανσέ.
2: No.
0: Έχετε καταλάβει το τραγούδι, γιατί ήμασταν πολύ κακοί.
2: Το παπαούτε.
0: Μπράβο.
1: Μας ξεμπούκωσε.
2: Γιατί, το κατάλαβα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Ένα υπέροχο κόσμο Λαβή έγινε δικό σας.
2: Ευχαριστώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Όρθιοι
0: που μας ακούτε. Μένετε στο ακουστικό για να πάρουμε τα στοιχεία σας τώρα. Δεν θέλω να κλείσετε. Εμείς πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
3: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
4: Έλα, άσε την κρίνια.
5: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
3: Άχου και δε με νοιάζει, άχου και δε με νοιάζει.
6: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
7: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή.
8: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου. Το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
11: Επόμενος.
12: Ναι.
11: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
12: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
11: Τώρα προκαλείς, λέγε.
12: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
11: Τι δελτίο, τον 12?
12: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
11: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
12: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
11: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις.
14: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου.
15: Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
16: Θέλεις να σε ακούσουν
17: και να την ακούσουν
16: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
17: Παίξε σε εμάς.
16: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
17: On Air Media Group.
16: On Air Media Group.
18: Γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
19: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
18: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
19: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
1: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
19: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
1: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
19: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
1: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
19: Τηλέφωνο 25410 27 81-802 και 25-41-074-259.
20: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
21: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
22: Τι ψάχνεις?
23: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
22: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
23: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
22: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
24: Επιστροφή στη μουσική.
25: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Εδώ είμαστε. Λοιπόν, τώρα έχει φτάσει η ώρα για την γκρίνια μου, φίλε Βασίλη.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Η γκρίνια του Μαργαρίτη.
0: Θέλω λοιπόν σήμερα λίγο να γκρινιάξω για αυτό το πράγμα που έκανα χθες και είχα χρόνια να το κάνω. Όχι χρόνια, είχα πολύ καιρό να το κάνω και κάθε φορά την πατάω και νομίζω ότι την πατάει πάρα πολύ κόσμο.
1: Βγήκες.
0: Όχι, που λες θα μπω λίγο στο κινητό να χαζέψω, ενώ έχει περάσει όμως η ώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Μετά τις 12 λες θα μπω λίγο και ξαφνικά να κοιτάς το ρολόι και είναι 4. Και λες δεν προλαβαίνω να κάνω τίποτα. Ούτε να κοιμηθώ, ούτε να μην κοιμηθώ. Οπότε μετά λες πας δω λίγο παραπάνω τουλάχιστον να τελειώνω.
1: Να τελειώνω. Να έχω κόκκινα μάτια με λόγο.
0: Να έχω κόκκινα μάτια.
1: Να μην κοιμηθώ και μετά 8 ώρα το πρωί, 9, να λέω να κλαίω.
0: Οπότε σήμερα είμαι ράκος και καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ότι είμαι ράκος. Πρέπει να ανταπεξέλθω και σε τέτοιες συζητήσεις.
1: Άσε, δεν μπορώ τώρα να πάρει.
0: Κάποια στιγμή θα σας μιλήσουμε και γι' αυτό. Τώρα όμως έρχεται ο ένας και μοναδικός. Για πες.
1: Ίσως σε κάποιο podcast.
0: Σε podcast μετά τις 12.
1: Ναι, γιατί εδώ δεν λέγονται.
0: Όχι.

0: Away. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν. Πάει και η δεύτερη μας ώρα. Βασίλη Νεράκη πέρασε.
1: Είσαι πολύ νωρίς.
0: Είδες τι ωραία, τι καλά. Άντε να πάμε σπίτια μας.
1: Να βάλουμε και ένα τραγούδι.
0: Τι έχουμε κανονικά?
1: Το κουκουνάρι.
0: Α, την κουκουνάρα έχουμε. Ναι. Αφού είναι να δώσουμε την κουκουνάρα και αφού έχουμε χρόνο, θες να σου πω και κάτι?
1: Βεβαίως.
0: Που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Βεβαίως.
0: Θες να σου πω και να σε ρωτήσω αν σου έχει τύχει ποτέ να χρειαστείς έτσι εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σου πάροχο και να σκέφτεσαι από πριν πόση ώρα ότι θα περιμένεις την αναμονή?
1: Άστο, ταλέπα.
0: Αχ, παιδιά, με το Nova More όμως αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστείς έτσι να μιλήσεις με και πρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί του λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην έτσι καλέ. Εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back από το Nova App που με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τώρα, αν είναι απαραίτητη και επίσης τεχνικού, φίλε Βασίλη, γίνεται εντελώς δωρεάν, θέλω να σου πω. Γι' αυτό λέω συνέχεια: τώρα είναι ώρα για Nova, τώρα είναι ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Να πάμε σε κουκουνάρα.
0: Πάμε κουκουνάρα, Mega Vag.
1: Έχουμε το Mega Vag. Αυτό δίνει πολύ ατάκα.
0: Δίνει content.
1: Εντάξει, νομίζω έχει followers και αλλά δεν βλέπω να κάνει χορηγούμενα.
0: Εντάξει.
1: Γιατί δεν έχει να τον αναλάβουμε? Θα πάρουμε καμιά προμήθεια.
0: Για πάμε.
2: Ακούστε κάτι τώρα, γιατί θέλω να πω κάτι σημαντικό. Στην κηδεία μου, γιατί θα θεωρώ πεταμένα λεφτά, θα ήθελα αντί Στεφάνων, αν γίνεται να μου δώσετε τα λεφτά από τώρα.
1: Ναι ρε Mega Vag.
0: Έλα ρε παιδιά, πόσο σωστός ο άνθρωπος.
1: Πόσο κάνει ο Στεφάνη?
0: Ακριβό
1: είναι. Ακριβό πρέπει είναι να ακριβό. Είναι. Γι' αυτό το θέλουμε.
0: Παιδιά, να σου πω κάτι. Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή τέτοια. Δηλαδή, λες, θα πεθάνω που θα πεθάνω κάποια στιγμή. Θα μου στείλετε Στεφάνη, στείλτε τα από τώρα να τα επενδύσω.
1: Να τα εκμεταλλευτώ. Ποιος ο λόγος? Βέβαια, νομίζω ότι τα μαζεύουν και μετά τα πετάνε μέσα στο σκάμα.
0: Το πετάνε, δεν ξέρω. Είσαι ακόμα χειρότερα.
1: Ναι, όχι, παιδιά. Αυτό. Κάντε μια φιλανθρωπία. Δώστε τα σε εμάς πριν πεθάνουμε.
0: Έτσι. Και κάνετε και καλό στο περιβάλλον. Με τα λουλουδάκια. Λοιπόν, μικρό break, ερχόμαστε για το τελευταίο 60 λεπτό.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
3: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
5: Προσοχή ομάδα, η πιο σημαντική προπόνηση της ημέρας ξεκινά τώρα.
6: Γιατί κάθε νύχτα είναι η προπόνηση για τα όνειρα της επόμενης μέρας. Για το πρώτο γκολ, την πιο όμορφη ζωγραφιά, τη σχολική παράσταση, τη νέα περιπέτεια. Με τα νέα παιδικά απορροφητικά ελαστικά εσώρουχα ενισχυμένης προστασίας Safe Nights, τα παιδιά απολαμβάνουν στεγνή προστασία όλη τη νύχτα. Διαθέτουν έξτρα απορροφητικότητα, αποδεδειγμένη τεχνολογία Odor Control, είναι απίστευτα απαλά και αρέσουν στα παιδιά χάρη στα τζιν σχεδιάκια τους που θυμίζουν παιδικό πιτζαμάκι.
7: Έτοιμος για αύριο!
6: Safe Nights από τη Μέγα, για παιδιά από 3 ετών και πάνω. Γιατί τα πιο όμορφα όνειρα αξίζουν την καλύτερη προπόνηση. Διαθέσιμα και σε επιλεγμένα φαρμακεία.

0: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
5: Για όλους τους πιστούς στη Σκόντα, η νέα έκθεση Σκόντα Μανδύλα στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Σκόντα Μανδύλας, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμοί. Ενεργείο. Εθερικά. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
9: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
8: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
9: Off, τι πάθαμε.
8: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
10: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
11: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Η ώρα είναι 6.
13: Για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: εργασίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Beat the bomb!
1: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα!
2: Έλα, πάμε τρίτη ώρα.
1: Έλα, παιδιά, εδώ είμαστε. Παρασκευούλα, ζάχαρη, υπέροχη στο Ζου 90,8. Άλλο ένα απόγευμα που είμαστε παρέα. Troublemakers, Μαργαρίτης και Βασίλης αυτό το απόγευμα. Η Κατερίνα μας λείπει, είναι κάπου στην Πάρο, λογικά αυτή τη στιγμή.
2: Στην Πάρο, ελπίζουμε να λιάζεται κάπου, να κάνει το μπάνιο της ή να ετοιμάζεται για φαγητό, ποτό, κάτι.
1: Mm-hmm, πάρα πολύ ωραία.
2: Καλά,
1: να περάσει καλά, να περάσει καλά και να γυρίσει και ήρεμη. Δεν είναι και αυτή στα νεύρα καλά, δηλαδή. Εντάξει.
2: Λίγο λόκο, λίγο λόκο.
1: Λοιπόν, τι έχουμε τρίτη ώρα.
2: Την τρίτη ώρα έχουμε το παιχνίδι μας το γραμμάτο. Μία δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Delicatessen μπορεί να γίνει δική σας. Mm-hmm. Σας έχω φέρει και πράγματα που δεν χρειάζεται να ξέρουμε. Τι άλλο, αυτά.
1: Και επιτυχίες έχουμε πάρα πολλές. Και πολύ ωραίο ξεκίνημα έχουμε που ξεκινάει με Teddy Swims και David Guetta. Είναι το Gone, Gone, Gone και παίζει στο Zoo.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λέσχη Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του Νέου Ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική.
2: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
1: Το ζεις. Είσοδος μονοημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με Avicii και Addicted to You στα 5 λεπτά μετά τις 6, φίλε Βασίλη.
1: 18 Σεπτεμβρίου σήμερα Παρασκευή. Χρόνια πολλά σε Αριάδνη, Ρωμήλο και Ρωμηλία. Και όσοι έχετε έτσι γενέθλια σήμερα, έχετε οξυδέρκεια, πρακτικό μυαλό, αλλά και μυστικοπάθεια όπως και ιδιωτικότητα. Mm-hmm. Και πάσχετε, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, από υπερανάλυση και αυστηρή αυτοκριτική. Mm-hmm. Μπορείτε να μας βρείτε στο zooradio.gr, να χαιρετήσουμε στην Αλεξανδρούπολη Μέτρο FM 97,8 και φυσικά κατεβάστε και τις εφαρμογές για να μας ακούτε από παντού.
0: Πάρα πολύ ωραία τα φιλιά μας σε όλους από όπου και αν μας ακούτε. Πάμε τώρα γρήγορα να συνεχίσουμε. Πολύ αγαπημένο κομμάτι και αυτό που έρχεται. Παίζει και αυτό δυνατά στο Zoo. Λίγο πριν φύγουμε για weekend.

0: τρελαίνομαι. The Weeknd για Anita, φοβερή συνεργασία. Σάο Πάολο, εχθέ κάλο. Θέλω να σου πω που σου έλεγα ότι κοιτούσα πόση ώρα, κοιτούσα πάλι όλε τι συναυλίε του The Weeknd, όλα τα live.
1: Θα έκλεισε πουθενά.
0: Όχι, μόνο τα κοιτούσα.
1: Σαν το παγωτό που το κοιτάμε, αλλά δεν το γλύφουμε.
0: Ναι, παιδί μου, τι είναι αυτό το πράγμα. Τι έχουμε, κίνηση.
1: Κίνηση μπόλικη. Όλη μέρα σήμερα γίνεται χαμό. Ο περιφερειακό από τα νοσοκομεία μέχρι περίπου το επταπύργιο καθυστερήσει. Η άνοδο του Αγίου Παύλου επίση προ τα δυτικά. Στο κέντρο, λίγο καλύτερα τα πράγματα. Με τηλεφόρο Νίκη αυτή τη στιγμή να έχει το προβληματάκι. Αυξημένη κίνηση στην Εγνατία. Εκεί κρατά σου και λίγο στη Μοναστηρίου και η Παλαιού Σταθμού. Έχουμε ένα μεγάλο θέμα. Βλέπω μετά τα Μάλγαρα. Μέχρι περίπου τη Σύνδο έχει αναφορά για ατύχημα και θα δείτε καθυστερήσει. Να σας πω μερικά πράγματα που δεν χρειάζεται να ξέρουμε.
0: Πες μας ρε Βασίλη, τόσα ακούμε, γιατί δεν τα ακούσουμε κι αυτά, δεν κατάλαβα.
1: Κάτι που με σόκαρε αρχικά, ότι τα αλυσοπρίωνα, το έχουμε σαν εικόνα,
0: βεβαίως,
1: εφευρέθηκαν λέει αρχικά για τον ντοκετό.
0: Το αλυσοπρίωνο.
1: Ναι.
0: Πώς
1: για να ευρωθούν λέει να, και να επιτυχούν διαδικασία της συμφωσιοτομής.
0: Μάλιστα.
1: Και την αφαίρεση όσων ωστόν φέρουν ασθένειες και τη διάρκεια του τοκετού. Πολύ βάρβαρο.
0: Να φανταστώ δεν έπιασε και μετά το κάνανε για τα δέντρα, για τα ξύλα.
1: Το αβοκάντο λέει είναι φρούτο, όχι λαχανικό. Σαν την ντομάτα ένα πράγμα, δεν το ήξερα. Και ο πύργος του Άιφελ έχει μια πολύ ωραία ιδιότητα. Μπορεί να είναι μέχρι και 15 εκατοστά ψηλότερος κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
0: Πω, γιατί ψηλώνει το καλοκαίρι.
1: Ναι, ψηλώνει. Μακάρι να μπορούσα να πω το ίδιο και για μένα.
0: Για μένα καλοκαίρι το ίδιο.
1: Σε οποιοδήποτε πλαίσιο πάνω μου, έτσι. Είτε ύψος, είτε από αυτό.
0: Είτε βάθος, είτε πλάτος. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ενδιαφέρον. Τώρα θα το ψάξω αυτό εγώ για τον πύργο του Άιφελ.
1: Ναι, μάλλον από τη ζέστη, στολή, διαστολή και έτσι.
0: Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδί μου. Εγώ πάλι επίσης προχθές θέλω να σου πω ότι έψαχνα πάρα πολύ ώρα για το αν οι πιγκουίνοι έχουν γόνατα.
1: Και τι βρήκες.
0: Έχουν. Απλά έτσι όπως δηλαδή έπεσαν και με δέκα τους φαντάστηκα. Και λέω πού το έχουν το γόνατο τώρα αυτοί. Γιατί δεν είναι. Είναι μόνο κόμματι και δύο ποδαράκια.
1: Και δύο ποδαράκια, ναι.
0: Έχουν όμως φίλοι.
1: Κρύβεται κάπου.
0: Κάπου κρύβεται.
1: Γονατίζουν οι πιγκουίνοι δηλαδή. Θα πηγαίνουν να βοηθήσουν να κάνουν.
0: Γονατιστή πάνε στην Παναγία της Τίνου. Τζένιφερ Λόπεζ τώρα στο Zoo. Save me tonight.

0: υπέροχο τραγούδι από Daddy, Take Me There, στα 30 λεπτά μετά τις 6. Εδώ είμαστε στο Zoo 90,8, σε ένα υπέροχο απόγευμα Παρασκευής, ηλιόλουστο. Και τώρα στο θέμα της ημέρας, Βασίλη, λέω να σχολιάσουμε το πολύ πολύ μεγάλο αυτό event που έρχεται αύριο Σάββατο. Από το Μασούτι.
1: Μασούτι Family Festival.
0: Έτσι, 50 χρόνια είναι αυτά, παιδιά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο Μασούτις έχει ετοιμάσει κάτι πάρα πολύ grande. Το τρίτο Μασούτις Festival αποκτά φέτος ξεχωριστό χαρακτήρα. Έτσι, στο πλαίσιο του εορτασμού των 50 χρόνων. 50 χρόνια από το πρώτο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, Βασίλη, που άνοιξε το 1976.
1: Ναι, νομίζω Αντιγονιδών, αν δεν κάνω λάθος.
0: Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα έχει ένα πλούσιο πρόγραμμα. Να σας πω μερικά από αυτά.
1: Βεβαίως.
0: Καταρχήν θα είναι εκεί ο Ζου 90,8. Δεν το συζητώ. Θα είμαστε εκεί να παρουσιάσουμε, να παίξουμε μουσική από το πρωί. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάντζη Βλάχου και ο Θοδωρής Κάτζ 10 με 12.30 θα είναι εκεί πέρα στο stage να δίνουν το ρυθμό για τις επάλξεις. Μετά έρχομαι εγώ μαζί με την Ειρήνη Τίγκαγκούρη. Μουσική φυσικά θα παίξουν ο Χρήστος Τοχμακίδης και ο Πέτρος Σοφιανίδης για να δώσουν έτσι πολύ ωραίο ρυθμό.
1: Και να πούμε ότι θα έχουμε και το κιόσκι εκεί πέρα το δικό μας του Ζου που έχουμε στήσει ένα mini studio για να μπορείτε να κάνετε κάτι σαν εκπομπή. Μία προσωμείωση εκπομπή. Να πάτε να κάνετε εκφώνηση, να μας πείτε καλησπέρα σας. Να μας πείτε κάτι ωραίο για το σταθμό, για το Ζου εδώ για μας.
0: Και γιατί όχι να γίνεται και ο επόμενος ραδιοφωνικός παραγωγός του Ζου, παιδιά. Το βέζω να το παίρνετε και σε στικάκι μετά αυτό που
1: σωστά
0: θα ηχογραφήσετε. Θα έχει γευστικές δοκιμές, θα έχει ανεμοσκορπίσματα, θα έχει παιχνίδια, θα έχει δώρα, θα έχει δράσεις. Θα έχουμε και παιχνίδια με το Ζου. Ζου και εμείς θα έχουμε τα μουσικά αγαλματάκια.
1: Αγαλματάκια.
0: Βεβαίως. Και φυσικά εκεί πέρα θα είναι, παιδιά, και πάρα πολύ έτσι, γνωστοί influencer που θα βρεθούν εκεί κοντά με όλους εσάς. Θα είναι ο Γκάντζαρ, ο Πάνος Ντέντ, ο Σεφ Θωμάς, ο οποίος θα κάνει πολύ ωραία πράγματα και να δοκιμάσουμε.
1: Κάθε φορά βλέπω βιντεάκι του, θέλω να φάω τα πράγματα.
0: Άστα. Κανελόπουλος, Σιδηρόπουλος. Τα παιδιά εκεί πέρα θα κάνουν επίσης ένα τρομερό σοου με challenge και γυμναστικές. Και όλα αυτά θα κλείσουμε μια πολύ μεγάλη συναυλία του FY.
1: FY, τι έχεις να του πει. Τζέμι, θέλουμε λόρε. Δεν θέλουμε πάμε.
0: Παίζει πάρτι στο νησί. Θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26 655.
2: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
9: Και μπάνι. Για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανουπόλος 6 Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
10: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο.
9: στο σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
4: Το Zoo Radio παρουσιάζει το πιο family party της χρονιάς. Είστε

0: εκπλήξεις.
1: Και φυσικά θα είμαστε όλοι εκεί μαζί με όλα τα hits του Zoo Radio.
2: Στον εξωτερικό χώρο του Grandma Zoo της Θέρμης.
3: Από τις 10 μέχρι τις 4 ελάτε να διασκεδάσουμε παρέα.
4: Και φυσικά

0: είσοδος ελεύθερη. Πασούτη!
1: Πες το.
2: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Έλα, πες το.
2: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον είναι

0: Burna Boy με το Die Die. Έχει φτάσει ώρα και το παιχνίδι μας, το τελευταίο και καλύτερο.
1: Το τελευταίο είναι το γραμμάτο παιχνίδι. Έχουμε ένα γεύμα αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Derli Katessen. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βγείτε στον αέρα, θα ξεκινήσουμε να λέμε την αλφαβήτα. Θα πείτε stop κάποια στιγμή εσείς. Και αναλόγως το γράμμα που θα σας τύχει, πρέπει να μας πείτε τρεις λέξεις, τρία πράγματα που θα ξεκινάνε από αυτό το γράμμα. Mm-hmm. Μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Mm-hmm. 2310-232-908, ο πιο γρήγορος βγαίνει για να παίξει μαζί μας το γραμμάτο.
0: Το γραμμάτο παιχνίδι που φέτος θέλω να σας πω ότι είναι το δικό μου αγαπημένο, πάρα πολύ μου αρέσει. Ένα γράμμα, τρία αντικείμενα, τρεις λέξεις, τρία πράγματα που πρέπει να πείτε μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Το έχετε νομίζω, πάρα πολύ εύκολο. Μέχρι στιγμής περισσότεροι νομίζω κερδίζετε. Οπότε καλείτε γρήγορα στο 2310-232-908 για να κάνετε δικό σας ένα γεύμα από την καντίνα Derli Katessen. Παιδιά, να πάτε μέσα στο Σαββατοκύριακο και να φάτε ό,τι τραβάει η όρεξή σας εκεί.
1: Εκεί στη στροφή πανοράματος με τα μισελέν, με καντινάτα. Έχω όρεξη για γλυκοπατάτα σήμερα με τη σως να βουτήξω έτσι. Πάση πολύ μου αρέσει. Και έχει πολύ ωραίο σομπρέρο αυτό το πιτάκι το γεμιστό με σως φέτας.
0: Τα σουβλάκια του ρε παιδί μου, νομίζω δεν υπάρχουν πιο ωραία σουβλάκια. Λοιπόν, για να τα φάτε αυτά τα σουβλάκια και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σας, 2310-232-908. 2310-232-908. Το γραμμάτο παιχνίδι, εμείς λέμε με αλφα, εσείς λέτε stop και με το γράμμα που θα πετύχετε πρέπει να πείτε τρία αντικείμενα ή τρεις λέξεις. Mm-hmm. Βασίλη, γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας.
2: Καλησπέρα, Ελένη λέγομαι.
0: Γεια σου γλυκιά μου Ελένη, από πού μας τηλεφωνείς?
2: Σας τηλεφωνώ από τα πανεπιστήμια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν Ελένη, θα πει ο Βασίλης αλφα. Όταν εσύ νιώσεις έτοιμη θα πεις stop και με το γράμμα που θα σου πει πρέπει να πεις τρία αντικείμενα, τρεις λέξεις, τρία πράγματα μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Το έχουμε?
2: Το έχουμε, το έχουμε.
0: Πάμε να κερδίσεις.
3: Το γραμμάτο.
1: Αλφα.
2: Stop.
1: Πι.
0: Πι. Θέλουμε τρία πράγματα, τρεις λέξεις, τρία αντικείμενα από τη λέξη πι. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
2: Πράσο, πόρτα.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και τώρα πες πράσο ρε εσύ, τι ωραία.
1: Με πρασόπιτα.
0: Με πρασόριζο. Με πράσα, το έκανε η μάνα μου πολύ ωραία ρε φίλε. Ήταν το αγαπημένο μας φαγητό.
2: Ωραίο, καλό είναι.
0: Χειμωνιάτικο, ωραίο. Λοιπόν, εσύ φυσικά θα φας ό,τι γουστάρεις τώρα από την Κατίνα Derli Katessen, έτσι.
2: Εντάξει, δεν θα πάρω πράσο σίγουρα από εκεί.
0: Εντάξει, σίγουρα και για άλλα τώρα καλούδια. Λοιπόν, μένει στο ακουστικό σου για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου, εντάξει.
2: Έγινε.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τώρα εμείς γρήγορα, παιδιά. Άλλα τρία τραγουδάκια έχουμε και σας χαιρετάμε. Τζαμάικαν τώρα.

0: Λοιπόν, αυτό ήτανε. Τα μαζεύουμε, φεύγουμε. Σαββατοκύριακο έρχεται, να φύγουμε κι εμείς, ρε παιδί μου, λίγο να ηρεμήσει η ψυχούλα μας. Τι είναι αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Τώρα λείπει η Κατερίνα, καλά ήμασταν.
1: Καλά, και Δευτέρα θα είμαστε καλά.
0: Και Δευτέρα θα λείπει.
1: Είναι, είναι δώρο, γιατί λείπει. Έχουμε 4 μέρες εκπομπή με την Κατερίνα, μία χωρίς και μετά άλλη μία μέρα χωρίς την Κατερίνα.
0: Τι δηλαδή, ωραία, αρέσει.
1: Έτσι, 2 εβδομάδες.
0: Λες έτσι τώρα εκεί που είναι στο νησί να σκεφτεί ότι δεν θέλει να ξαναγυρίσει, να έχουμε κανένα ευχάριστο.
1: Λες, να έχουμε κανένα ευχάριστο.
0: Μακάρι,
1: και να πει, αχ, μακάρι να ζω έτσι, έχω λεφτά πολλά και να κάνω μόνο διακοπές.
0: Λοιπόν, έρχεται τώρα ο Πέτρος Σοφιανίδης, παιδιά, και το βράδυ κλείνει υπέροχα με το κορίτσι μας, την Έλενα τη Ρόκα. Σαββατοκύριακο έχουμε πολύ ωραία πράγματα.
1: Φυσικά, Θεσσαλονίκη Top 30 αύριο στις 12 το μεσημέρι και την Κυριακή στις 7 το απόγευμα με τον Πέτρο Σοφιανίδη. Έχουμε επίσης αύριο το βράδυ Μπιλ Νάκης μεθαύριο Lunch στις 9, στις 10 Βασίλης Βαρσάμης Zoo on the Dance Floor, στις 11 AJ Craig με το Obsessions και στις 12 τα μεσάνυχτα Armin Van Buuren με το Estate of Trance.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Να πούμε φυσικά ότι αύριο είναι το Massoud's Family Festival, από τις 10 το πρωί θα είμαστε εκεί στο Grand Massoud της Έρμης, και είναι και το Connecting Christian Festival αύριο το βράδυ στις Ομπρέλες, αν θυμάμαι καλά, θα παίξει μουσική και ο Μπιλ Νάκης θα είναι εκεί. Οπότε δεν χάνετε και αυτό. Όλη μέρα εκδηλώσεις, ενέργειες, χαμός.
0: Παντού βρε θα είμαστε, παντού μπροστά μας. Μπροστά σας θα μας βλέπετε. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, τα φιλιά μας, την αγάπη μας, τα λέμε τη Δευτέρα. Bye bye.

0: Pansik. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Pansik. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Pansik.gr.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι?
2: Φίστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το

0: Εκκρεμή η πιστοποίηση των προγραμμάτων.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
5: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις Ομπρέλες Connected We Stand Festival. Το μεγαλύτερο πολυθεματικό φεστιβάλ έρχεται για να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία. Connected We Stand Festival. Περισσότερες από 50 δράσεις και εκδηλώσεις, live DJ set και συναυλίες. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις Ομπρέλες Connected We Stand Festival. Workshops, δράσεις, εκθέσεις, pop-up markets, μουσική. Connected We Stand Festival. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ στις Ομπρέλες.
8: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8. Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
9: Τάκι, καφέ.
10: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλι πιες σήμερα.
9: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
10: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
11: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
12: Beat the Bomb!
11: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
12: Μετρητά.
11: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
13: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες.
14: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
15: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
16: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
17: On Air Media Group.
16: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.

0: Mobile.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
1: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
6: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
5: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
7: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
8: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτη καρπή που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
9: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
8: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
10: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Πω πω, τι γραφείο είναι αυτό.

0: Εσύ, και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
1: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στον Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
2: Έπιπλα γραφείου, Μοντόφης Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modofis.gr.
3: Καδιαλέ!
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Check, check, one, two, ready?
7: Ready!
6: Okay.
8: Συντονισμός ραδιοφώνου μας στα FM
9: 97,8.
8: Στο ίντερνετ
9: metropavlafm.gr.
8: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro.
9: Metro 97,8.
8: Αλεξανδρούπολη.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μην κολλάς πουθενά.
1: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
3: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.

0: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα start-stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
1: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων start-stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
0: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20 205.
1: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
2: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
3: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
2: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
3: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
4: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕΠΣΙΛΟΝ Γιώρας.
3: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
4: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕΠΣΙΛΟΝ Γιώρας.
3: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
4: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
3: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
4: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
5: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Επιστροφή στη μουσική.
9: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική λέσχη Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του Νέου Ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά cocktails και non-stop μουσική.
4: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
1: Το ζεις. Είσοδος μονοημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
5: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το. And it goes.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Κοιμή φουτού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
5: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
4: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
6: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
7: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
8: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
7: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
9: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
10: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα.
4: Και δεν σταματάει ποτέ.
0: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας

0: καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
2: Check, check, one, two. Ready? Ready!
3: Okay. Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.
4: In the mix with Tassos Pilar.

0: Check, one, two. Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro 97,8. Αλεξανδρούπολη.
4: Ο ήχος των κινητήρων ξυπνάει την Ξάνθη. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η αυτοκινητιστική Λεσχή Ξάνθης φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Gymkhana Race Ξάνθη 2026 στο αεροδρόμιο του νέου ζυγού με τα κοντέρ να βαράνε κόκκινο. Δες τους κορυφαίους οδηγούς να ψηφούν τους νόμους της φυσικής σε ένα υπερθέαμα ταχύτητας, πλαγιολιστήσεων και απόλυτου ελέγχου. Δίπλα στην πίστα η ενέργεια απογειώνεται στο μεγαλύτερο Auto Moto Expo. Η αδρεναλίνη συναντά το απόλυτο open air party με street food, δροσερά κοκτέιλς και non-stop μουσική.
5: Αυτό το διήμερο δεν περιγράφεται.
4: Το ζεις. Είσοδος μονοημέρου 8 ευρώ. Προπόληση διημέρου 10 ευρώ. Κλείσε τη θέση σου τώρα. Σημεία προπόληση στο alexanthi.gr. 19 και 20 Σεπτεμβρίου Gymkhana Race Xanthi 2026. Εσύ αντέχεις τόση αδρεναλίνη.
0: Check, one, two. Ready?
1: Ready!
2: Okay. Okay. Στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro.
3: Metro 97,8. Αλεξανδρούπολη.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro.
3: Metro 97,8 Αλεξανδρούπολη.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Μέτρο 97,8. Μέτρο. Νούμερο 1 στις επιτυχίες.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8. And he goes.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

Μέτρο 97,8. I've seen the devil dance on set.

0: check, one, two. Ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
3: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.